0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

Somewhere over the rainbow. Αυτός είναι ο Ισραήλ Καμακαγουιγόλε, αν λέω χρωστά το επώνυμό του, αλλιώς ο Ιζ. Είναι ο πιο διάσημος και πιο αγαπητός μουσικός στην ιστορία της Χαβάης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Έχει φύγει από τη ζωή από το 1997, αλλά έγινε και παγκοσμίως γνωστός με αυτή εδώ την ωραία διασκευή του Somewhere Over the Rainbow και το What a Wonderful World μαζί, έτσι σε ένα mashup. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου. Είναι ήδη σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 6. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με το στούντιο, να μας πείτε μια καλημέρα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, φτιάξτε καφέ, ετοιμαστείτε για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

5 days, 5 more days till summer από τον Lenny Kravitz. Δεν ξέρω αν έχουμε 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Πάντως σίγουρα σήμερα δεν είναι καλοκαίρι. Λίγο χαμηλές θερμοκρασίες τώρα νωρίς το πρωί. Χαμηλές για την εποχή εννοώ, δεν είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Να δούμε αναλυτικά λίγο το καιρό. Σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας. Τα ξημερώματα θα σταματήσουν αυτές οι βροχές, αλλά αναμένονται, όπως και να έχει, θερμοκρασίες σήμερα στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 28, στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη μέχρι τους 23 μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Στην Αττική λοιπόν ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχές τώρα το πρωί, θα σταματήσουν λέει κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26-27 βαθμούς στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 16 αν είστε στα βόρεια προάστια, 17 βαθμούς αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, και αύριο αναμένονται βροχές στην Αττική και μεθαύριο και το Σάββατο. Αύριο βέβαια η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε βροχές τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που βλέπω εδώ μπροστά μου. Ανατολή του Ηλίου έχει γίνει ήδη, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, η Δύση του Ηλίου είναι 33 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα γιορτάζει η Λιδία, να πείτε χρόνια πολλά, και σαν σήμερα το 1944 γεννιέται και ο Τζο Κόκερ, έχει φύγει από τη ζωή βέβαια από το 2014, αυτός ο τραγουδιστής που όλοι έχει αυτή την αναγνωρίσιμη φωνή, όλοι τον αναγνωρίζουμε τη φωνή του, αυτή η βραχνή φωνή, έγινε παγκοσμίως γνωστός και από τις διασκευές που έχει κάνει σε κομμάτια των Beatles, αλλά κυρίως η φήμη του ξεκίνησε από το φεστιβάλ του Woodstock που είχε μια καθηλωτική ερμηνεία στο With a Little Help from My Friends. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Summer in the City, έτσι να είμαστε εναρμονισμένοι και με τον Lenny Kravitz που μιλάει και αυτός για καλοκαίρι. 14 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Doors, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, ίσως και όχι τόσο έτσι αναγνωρίσιμο, το Love Street. Θα το ακούμε με αφορμή ότι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 2013, θα βγει τη ζωή ο Ρέι Μάνζαρεκ, ο θρυλικός κιμπορτίστας των Doors. Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα έτσι ενδιαφέροντα, περίεργα από το ημερολόγιο της ημέρας. Διαβάζοντας σήμερα το 1310, φτιάχνονται, λέει, για πρώτη φορά υποδήματα και για τα δύο πόδια. Και λέω, για κάτσε τώρα, τι σημαίνει, κοιτάει η Ελπίδα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πριν κυκλοφορούσαν με ένα παπούτσι, τι ακριβώς γίνεται? Όχι, δεν ήταν ότι κυκλοφορούσαν με ένα παπούτσι. Μέχρι τότε τα παπούτσια ήταν ευθύγραμμα και σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν και στα δύο πόδια. Δηλαδή δεν υπήρχε αριστερό και δεξί, ήταν ένα πράγμα. Το έβαζε και όπως καθότανε και το έπαιρνε το σχήμα του ποδιού σου με τη χρήση. Από το 1310 αποφασίσαν να κάνουν άλλο σχέδιο για το δεξί πόδι, άλλο σχέδιο για το αριστερό. Γι' αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη φορά σαν σήμερα, είπα και εγώ. Σαν σήμερα το 1830 γεννιέται ο διάσημος μυθιστοριογράφος Εκτόρ Μαλό. Οι παλιότεροι ίσως να τον θυμούνται, διότι τα αριστουργήματά του, το «Χωρίς οικογένεια» και το «Με οικογένεια», ήταν δύο μυθιστορήματα, αν θέλετε, που κυκλοφορούσαν πολύ και στη δεκαετία 70 και στη χώρα μας. Είχαν πρωτοεκδοθεί βέβαια το 1878 και μέχρι σήμερα έχουν μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. 1874, άλλο ένα περίεργο, ο Λίβαϊ Στράους κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες. Τότε στοίχιζε 13 δολάρια η δωδεκάδα, να πάρεις 12 τζιν δηλαδή. Γιατί βάλανε κόπιτσες οι εργάτες της εποχής, μεταλλορύχοι, ξυλοκόποι, παραπονιόντουσαν ότι οι τσέπες σκιζόντουσαν, γιατί έβαζαν τα εργαλεία και υπήρχε το βάρος των εργαλείων και σκιζόταν η τσέπη. Οπότε σκέφτηκε ο Λιβάι Στράους να τοποθετήσει εκεί πέρα κόπιτσες, να ενισχύσει δηλαδή τη τσέπη στα σημεία που δεχόντουσαν μεγάλη πίεση. Μάλιστα, εκτός από τις τσέπες, είχε βάλει και στη βάση του φερμουάρ, στον καβάλο, μια κόπιτσα, η οποία αφαιρέθηκε μετά γιατί επειδή οι καουμπόιδες και οι εργάτες τα βράδια, τις κρύες νύχτες, καθόντουσαν μπροστά από τη φωτιά για να ζεσταθούν. Και επειδή ο χαλκός της κόπιτσας ήταν ένας εξαιρετικός αγωγός θερμότητας και το μέταλλο πυρακτωνόταν γρήγορα από τις πλόγες και η Ελπίδα. Είναι αλήθεια αυτό. Με αποτέλεσμα να κουμπάει το δέρμα και ξαφνικά να έχει έγκαυμα στην ευαίσθητη περιοχή. Αποφάσισε λοιπόν μετά αυτή η κόπιτσα να φύγει από το καβάλο. Για την ιστορία, να πούμε ότι η πατέντα αυτή με τις κόπιτσες έληξε το 1891 και από τότε πολλές εταιρείες δημιούργησαν πολλά τέτοια παντελόνια, παύλα, από μιμήσεις Λιβάι Στράους.

ωραίο συγκρότημα αυτοί οι Μπαλτούς. Θα τους δούμε και το καλοκαίρι 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Θίβεροι. Οι Μπαλτούς θυμίζουν πολύ Κρουάκπιν, αλλά νομίζω ότι είναι μια νέα βελτιωμένη έτσι, εκδοχή των Κρουάκπιν. Όχος, όχος, Βέρντες, 34 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε λίγα ακόμα έτσι περίεργα και ωραία από το ημερολόγιο της ημέρας. 1891 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά σε κοινό την εφεύρεσή του, το κινετοσκόπιο, το οποίο υπήρξε και ο πρόδρομος του κινηματογράφου. 1902 η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τόμας Εστράδα Πάλμα γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της χώρας. 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ απογειώνεται από τη Νέα Γη για την πρώτη υπερατλαντική σόλο πτήση από γυναίκα πιλότο χωρίς ενδιάμεση στάση και την επόμενη μέρα προσγειώνεται στην Ιρλανδία. Και σαν σήμερα γενέθλια έχει ο Αλμπάνο, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, αυτός ο Ιταλός τραγουδιστής, ιδιαίτερα δημοφιλής και στη χώρα μας. Γεννήθηκε στο Τσελίνο, Σαν Μάρκο της Νότιας Ιταλίας. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη σπάνια αυτή φωνή που έχει, η οποία εκτείνεται σε 4,5 οκτάβες. Διαβάζω ότι έχει παντρευτεί βέβαια και τη Ρωμίνα Πάουερ, έχουν χωρίσει. Διάβασα ότι είχε μια μεγάλη τραγωδία στη ζωή του, η μεγαλύτερη κόρη του Αλμπάνο και τη Ρωμίνα Πάουερ, η Ηλένια Καρίζη, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Ιανουάριο του 1994 στη Νέα Ορλεάνη της Αμερικής. Είχε πάει εκεί να κάνει κάποιες φωτογραφίες για τουρισμό. Θεάθηκε τελευταία φορά κάπου κοντά στη Νέα Ορλεάνη και εξαφανίστηκε την επόμενη μέρα. Η τύχη της παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Αυτή η υπόθεση στην Ιταλία αλλά και παγκοσμίως αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα μυστήρια. Δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ, εντάξει, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ εκεί στη δεκαετία του 80, κυρίως με το Felicità.

αυτή είναι η καλή έξοχο, να πούμε πάλι το κλισέ, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού. Πάμε λίγο ακόμα, ημερολόγιο της ημέρας, έχει πολλά σήμερα. 1934, εγκαίνια του νέου δημόσιου ψυχιατρίου στο Δαφνί. 1969, η τηλεόραση του ΑΕΡ συνδέεται μέσω ιταλικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου με το διαστημόπλιο Απόλλων 10 που κατευθύνεται προς τη Σελήνη. 1982 θεσπίζεται νομοθετικά η άδεια των 4 εβδομάδων το χρόνο και στην Ελλάδα. Και το 1992 έρευνα που γίνεται τότε σε 4 χώρες της ΕΟΚ δείχνει ότι το 27% των Ευρωπαίων δεν πλένουν τα χέρια τους όταν βγαίνουν από την τουαλέτα. Μ' αρέσει που ξοδεύουμε χρήματα για να κάνουμε έρευνες για το αν πλένουμε ή όχι τα χέρια μας όταν βγαίνουμε την τουαλέτα. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Ρενάτο Καροζόνε, ο θρελικός Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας, μαέστρος, υπήρξε από τους πιο πετυχημένους μεταπολεμικούς καλλιτέχνες. Συνδύασε έτσι την παραδοσιακή ναπολιτάνικη μουσική με τη jazz, το swing, το rock and roll. Το πιο διάσημο τραγούδι του είναι ένα τραγούδι το οποίο σατιρίζει την προσπάθεια των Ιταλών τότε μετά τον πόλεμο να μιμηθούν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, και είναι το «Tu vo fa l'americano».

Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Στα νέα της ημέρας είχαμε και αυτή την έντονη ουσμία αερίου χθες στα νότια προάστια και στο έτσι, παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Διαβάζω ότι όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις εκεί τριγύρω. Είναι από αυτά τα περίεργα που θα μπουν και στο ημερολόγιο της ημέρας μετά από κάάποια χρόνια. Θα λέμε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2026, μια έντονη οσμία αερίου πλανήθηκε πάνω από τα νότια προάστια της Αττικής και δεν μάθαμε ποτέ τι ήτανε. Να σας πούμε ότι από τις 2 το μεσημέρι σήμερα και μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών ιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες και να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας από τις 2 το μεσημέρι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης 3ης 26 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε για ένα break, σε λίγο το ρολόι θα δείξει και ακριβώς

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ναι.
2: Θα δούμε θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Για τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ιμαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια, ναι. 23 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ένα οροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
1: Μπορεί να είναι. Πώς το λέω, μπουτίκ.
2: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιο ξέρει.
1: Ναι.
2: Να πληρώνει του κόσμου, ναι, το ενίκιο ο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο, ναι, προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Καταλάβες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρος και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
1: Ναι.
2: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα. Ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος.

0: Το είχατε δει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κυκλοφορούσε παντού στα social.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να μην μαθευτεί το όνομα.
0: Α.
1: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
1: Δεν θέλει ανέκπληξη.
0: Αν θέλει. Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Δικαίωμά τη.
1: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
0: Πού?
1: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
0: Ο κύριος. Αυτός της. Του κυρίου Πούτιν.
1: Ομογενή.
0: Όχι, ο δημοσιογράφος. Ο
1: κύριος Αυγερινός.
0: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι.
0: Πήραν εντολή για να κάνουν,
1: ναι,
0: το κόμμα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
0: Ναι.
1: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και τη έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, γιατί λέει: Γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
0: Ναι.
1: Λέει: Εδώ είμαι, παντού είμαι.
0: Ναι. Τι θέματα.
1: Υπάρχουν νευρούλια.
0: Έχουν νευρούλια αυτή. Νευρούλια στη Βουλή.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός υπουργού είχε σχέσεις με
1: τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη.
0: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: βουλευτή.
1: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
0: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
1: Είναι, και, νύν, και νύν, νύν,
0: ναι, και νύν, νύν, νύν βουλευτή, αλλά πρώην
1: υπουργού.
0: Του Αρείου Πάγου. Ήταν του Αρείου Πάγου.
1: Και υπουργός.
0: Δικαστής.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα.
0: Όλα αυτά γιατί τα είπε? Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε τελικά. Αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
1: Ναι.
0: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, της έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομνηνάκα.
0: Ναι.
1: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κομνηνάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου? Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομνηνάκα, τι λες? Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνηνάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
0: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
1: Στη Βουλή.
0: Ή στη Βουλή,
1: ναι,
0: έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνηνάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις. Κομνηνάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι η ψηφοφόρη, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το επίδικο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι του είπε. Ή τι της είπε, ας πούμε. Διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολλά νεύρα.
0: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλονα. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
1: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση.

0: όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός. Ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και είχε 14 ή 17 ανάλογα με ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια και 23 και παλάβωνες και έλεγες ζω κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων. Είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και Αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καπέ. Καφέ μας.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ελληνικός. Με τρεις φουσκάλες, τέσσερις. Έχει, βλέπω.
1: Ωραίος ο
0: έχει
1: καφές,
0: ένα κενό στη μέση.
1: Είναι
0: τι
1: πολύ
0: σημαίνει,
1: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Να.
1: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση της ασυλίας.
0: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι. Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
0: Ναι.
1: Από την έδρα.
0: Ήταν προεδρεύον.
1: Είναι αντιπρόεδρος. Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και είναι αυτό, είναι.
1: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
0: Επειδή ήταν μήνυση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Και λέει: δεν μπορείτε να προεδρεύετε, έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
0: Η απαράδεκτη πράξη είναι.
1: Έχετε μεροληψία και τη λέει ο Γιοργαντάς: σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπο.
0: Ναι. Δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όντως.
1: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα παρά 1,5 λεπτό.
0: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
0: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
1: Ναι, να βοηθήσουμε.
0: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
1: Για το που προήλθε.
0: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
1: Τι?
0: Μάθαμε τι δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μαθεί, είναι.
1: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε: επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
0: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
1: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί.
0: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ.
1: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
0: Παιδιά, είναι
1: τα λέγανε και έτσι.
0: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
1: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεωκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
0: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Απάντηση όχι. Ναι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε πο-πο-πο. Να το πω.
0: Τι ήτανε. Πο-πο-πο ήτανε.
1: Ναι. Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
0: Τώρα, άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που με το ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
1: Πήγαινε χθες
0: το βράδυ. Πάει στο Πεκίνο, χθες το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις. Τη υποδοχή που επεφύλαξε η Κίνα
1: στον Τραμπ
0: και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Άρα δώσαν μεγάλη. Ναι. Καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
1: Πόσες είχαν?
0: Τις ίδιες.
1: 150 και 150.
0: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι.
1: Πώς,
0: αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη αυτές τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
1: Ποιοι?
0: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, αυτό ναι, είναι το συμπέρασμα, ναι, να τα έχουν καλά με την Κίνα.
1: Ναι.
0: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς, έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη. Ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά, θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που πάει για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διήστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ήσυχα.
1: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Εντάξει, δεν κάνουν πραγματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια, απλά.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με, και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
1: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
0: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει.
1: Α.
0: Με ποιον τρόπο θα γίνει. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του. Τη λίθινη εποχή. Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες. Αυτό θέλουν να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
1: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
0: Επιστρέψουμε. Ναι.
1: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο
1: κύριος Καλπάκης. Έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
1: Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση,
0: ναι,
1: και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Θα πάει.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά θα πάει στο
1: Καλπάκης
0: κόμμα.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πού να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News,
0: ναι,
1: το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε, που την έδωσε ο κ. Φάμελος.
0: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Από το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
0: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
1: Ναι.
0: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ένα ενωτικό σχήμα.
0: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα,
1: ναι. Και ρωτάνε,
0: μετωπικό
1: λοιπόν.
0: Σχήμα.
1: Ναι, και ρωτάνε, ναι, λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία? Όχι. Για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία?
0: Ποιος θα ηγείται?
1: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτρο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διευκρινιστεί.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
1: Είσαι σε ένα κόμμα. Ναι. Είσαι σε ένα κόμμα. Ναι. Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Όπως και αν είναι η κατάσταση σε αυτό το κόμμα. Έχει όργανα το κόμμα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις καλέσει τα όργανα, συγκαλέσει τα όργανα, να τους πεις να σας πω κάτι, εγώ σκέφτομαι αυτό. Εσείς τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να δηλώνεις ως τετελεσμένα και να παρουσιάζεις ως τετελεσμένα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Το θέμα είναι πώς ερμηνεύει ο καθένας τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για ένα κόμμα που επί κυρίου Τσίπρα είχε πάρει μια απόφαση κεντρική επιτροπή. Κεντρική Επιτροπή ή το Συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και εσύ σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Όχι, απλά θυμάμαι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί, γιουρούσι. Okay. Υπάρχει και αυτό στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όλα.
0: Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πόσο αφορά τον κόσμο, τον.
1: Εντάξει,
0: πέρα και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά.
0: Μπορεί και να την αφορά. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: οι
0: διεργασίες στα κόμματα.
1: Βέβαια,
0: γιατί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Καλό. Πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
0: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink, μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink.
1: Πάρα
0: πολύ. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας, ο κύριος Παναγιώτης από την Πάθρα.
1: Και τι λέει.
0: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει. Γιατί να μην δουν χαρά κι αυτοί δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι, τι.
1: Η
0: χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό.
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε και εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε το πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οσμή.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή είμαι μέχρι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Μαρούσι είναι βόρεια προάστια,
1: ναι,
0: πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε. Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, κανένα πρόβλημα.
0: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε γιατί στα λίμνα, όχι στην Ψιτάλια.
1: Και στην Ψιτάλια.
0: Πήγε το μυαλό
1: ούτε
0: πολλών.
1: Εκεί, λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
1: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
0: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
0: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
1: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
0: τι έχει διαπιστωθεί
1: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αερίο δεν μυρίζει από μόνο του.
0: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλεί, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εφόσον δεν έχει ερευνηθεί ακόμα, δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
0: Ποιος...
1: Από τα λύματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι, γιατί τα λύματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και από το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λύματα.
0: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω, είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
0: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Ούτε αυτό
1: λέγανε,
0: μπορεί,
1: ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά. Αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια σαν ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και δεν νομίζω ότι περιέχεται και οσμή. Δηλαδή, οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Ναι. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύσει κάποιο σωλήνα κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
0: Σωλήνα από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποια σπίτια, να υπάρχει κάποια διαρροή κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
0: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει αυτό, ναι, συχνά αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, ναι, αν προκύψουν οι συνθήκες, έτσι.
1: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε και όλα στην αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε για παράδειγμα ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με
0: φυσικά
2: βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή, προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες ταβέρνες, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα, δεν φαίνεται. Άρα, αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγια άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι. Όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά, έτσι σαν αέριο, και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
1: Ναι. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν. Ναι. Καλά που κάνετε μα φροσκάρατε τη μνήμη.
1: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετική παράγοντας.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν λίμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με λίμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι, όπως είπα και σαν περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και διαφορετική μυρωδιά. Και πώς να εξαπλωθεί το σπουδό.
0: Μάλιστα, ξέρω εγώ. Ξέρω.
2: Λίμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό.
0: Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι, θα μύριζε συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε. Ψάχνουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα, τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Υποσυνθήκες. Υπορισμένες
1: συνθήκες. Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε
1: μια
0: περιέργεια, την έχετε κι εσείς.
1: Επιστημονική κυρίως.
2: Ναι, εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι, το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πώς δεν βγάλαμε άκρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε, Ριστιονίση.
0: Κρίμα, αλλά.
1: Ναι.
0: Γιατί, ο κύριος Διαμαντής λέει με τόση φρομιά στην Αθήνα δεν αβρίσκει τη φταίει. Εντάξει, δεν είναι
1: παιδιά,
0: και τότε.
1: Δεν είναι
0: τώρα. Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσείς το πάτε αλλού ενδεχομένως. Ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, λέει, κύριε Παναγιώτη μου. Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί.
1: Μην τα ανοίγουμε αυτά.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι να πεις, Διονύση μου.
0: Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακροατής, ο Κώστας, και Arsenal, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει: καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
1: Τα κατάφερε όμως τελικά.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά
1: μια φαινομενική.
0: Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
1: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Arsenal παλιά οι κανονιέριδες ήταν θρελική ομάδα.
1: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
0: Εντάξει, μια φορά πήρε. Μια φορά μετά από 20 τόσα χρόνια.
1: Εύκολο είναι.
0: Πώς από αυτά τα 20 τόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να
1: όλα,
0: μας
1: λύσετε.
0: Πόσα?
1: Έξι. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ αναδίμηνο, ανατρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε ποιος έχει πάει.
1: Τώρα,
0: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
1: Ναι, γιατί έχετε παίζει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
0: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλα τον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε
1: εγώ
0: αν είναι
1: τώρα
0: καλός.
1: Είμαι με τον Αρτέτα.
0: Γιατί
1: με τον Αρτέτα είμαι.
0: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
0: κύριε κούπα. Κώστα, κύριε Παναγιώτη, αυτό.
1: Τελικό. Ναι. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο, μεθαύριο, θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα στο.
1: Μέχρι εδώ. Τυπογράφησε ο Ψωμιάδης.
0: Καλημέρα στο. Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Ξέρεις όλη τη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβάλα, μέσω Εγνατίας. 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα. Λίγος ήλιος. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ, εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζω το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου, καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λέει, στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέει, ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον. Λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δουν ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
1: Πολλά όλοι, βλέπει διαφορετικά.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα και εσύ.
0: Το μόνο, που είναι πάνω, το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
1: συνέχεια.
0: Άλλον.
1: Αυτό ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει και μπράβο.
0: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του τον έναν, τον γαμπρό του τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
1: Είναι νοικοκυρέοι. Η Τραμπ.
0: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
1: Μα τώρα τι έτσι θα τους αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπόρια και έπεσε σε ένα γκρέμο και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1,000,000.
0: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
1: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
0: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: βέβαια είναι βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό.
1: Ναι,
0: όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με το που ακούει ποιος. Follow the money, δεν λένε.
1: Ο γιος.
0: Ποιος είναι κληρονόμος, ο γιος. Α, ναι. Άρα αυτός είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος.
1: Αυτός
0: που
1: λοιπόν,
0: δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι θεασφατό.
1: Όχι,
0: δεν είναι νομοτελειακό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό να το λέμε.
1: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε λέει και καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαν αναλύσει αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.
0: Ναι.
1: Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη ανάλογη, τον ανάλογο στο Λίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί.
1: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς στον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση, μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια... μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
0: Γαλαξίου, παιδί μου.
1: Γαλαξίου, μέχρι και εγώ ξέρω. Ωραίο το Γαλαξίου. Γιατί μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλατσίου και το έκανα Γαλαξίου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρο. Λοιπόν.
0: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
1: Εντάξει.
0: Γαλαξίου
1: κιόλας. Τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην Παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
0: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης, συνδυασμού με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία, μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7 και 57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου.
1: Ποιητικό.
0: Ναι, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλας.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και επιστημονικό.
1: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Η Όλγα σου είναι εντάξει. Μπράβο, η Γεωργίου είναι εντάξει. Στη Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
0: Έτσι κιόλας.
1: Μα πέρασε.
0: Την ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
1: Μπαμπαμ. Δεν έχει, σου λέω.
0: Άμα δεν έχει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Art News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνας.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνου είχαν καταγγείλει ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο ανήψια που καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνιόντουσαν να συμμορφωθούν, τους εκβίαζαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους. Χθες η συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είχε κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η δικογραφία αποτελείται από 2.000 σελίδες με συγκεκριμένες κατηγορίες, 40 τον αριθμό, σε βάρος τους. Ποινή κάθεξης 7 ετών και 1 μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες το δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση. Θυμίζουμε ότι ο νεαρός άνδρας, γεννημένος στο Αζερβαϊτζάν, είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίες στη βάση της Σούδας. Ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και στο ξενοδοχείο που διέμενε ζήτησε να έχει θέα το λιμάνι της Σούδας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο βόρειο δικοαξονα Κρήτη, στο δρόμο προς Ρέθυμνο μετά τον ιερό ναό του Αγίου Ραφαήλ. Το τροχαίο συνέβη κατά από συνθήκες άγνωστες όταν ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί. Το βαρύ όχημα βρέθηκε στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται με προσοχή και δυσκολία. Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου άνδρας στο δάσος του Ρούβα, καθώς κατέρευσε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του και έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας γερμανικής καταγωγής βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη γυναίκα του για περίπατο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ακόμα και για πιθανό τροχαίο ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, με τη σύζυγό του να καλεί το 112 για βοήθεια. Ωστόσο, κατά την κινητοποίηση των αρχών, διαπιστώθηκε πως ο 70χρονος είχε υποστεί σοβαρό επεισόδιο, έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να εμπλέκεται κάποιο τροχαίο. Για μια θερινή περίοδο που προμηνύεται πολύ δύσκολη, καθώς το νοσοκομείο Χανίων βάλεται από παντού, έχουμε συνέχεια αποχωρήσεις, έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων σε συνέντευξη τύπου χθες το μεσημέρι. Στη συνέντευξη ανακοινώθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Οι εργαζόμενοι επεσήμαναν τον άγωνο διαγωνισμό για προσλήψη προσωπικού λόγω των χαμηλών μισθών και της έλλειψης κινήτρων. Για δραματικές καταστάσεις ό,τι αφορά τα ΤΕΠ, γιατί δεν λειτουργεί η πρωτοβάθμια υγεία και στις παθολογικές, που επί της ουσίας έχει γίνει μία, έκανε λόγο η πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Εσύ Χανίων, κυρία Πετράκη. Δεύτερη ιατροδικαστής κατέθεσε χθες τη συνέχεια της δίκης για το θάνατο του Χανιώτη πολιτικού Σύφη Βαλιράκη. Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία είναι η δεύτερη ιατροδικαστής που μαζί με τον Νίκο Καλόγυρα κλήθηκαν να εξετάσουν τη σωρό του Σύφη Βαλιράκη. Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία είναι η δεύτερη ιατροδικαστής που μαζί με τον Νίκο Καλόγυρα κλήθηκαν να

θήκοντα του πρωτοσύγκελου τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 2010, ενώ μέχρι στιγμής η θέση δεν φαίνεται να αναπληρώνεται από άλλον Αρχιμανδρίτη και πολύ πιθανόν είναι να παραμείνει κενή επαόριστον. Την ίδια ώρα αλλαγές έγιναν και στη θέση του Αρχιερατικού Επιτρόπου, καθώς ο μέχρι πρότινος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Γιώργος Περάκης παύτηκε από τα καθήκοντά του και τη θέση του αναλαμβάνει ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης. Την επισημοποίηση της είδησης για την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, η αυτής βασιλική υψηλότητα, πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της, επισκέπτεται την Αθήνα και τα Χανιά αυτή την εβδομάδα. Στα Χανιά η πριγκίπισσα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες και την Κυριακή 24 Μαΐου θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων και την παρέλαση σημειοφόρων και παραδοσιακών συλλόγων, ενώ θα επισκεπτεί και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Τριήμερη περιοδία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει από σήμερα έως και τις 22 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ηράκλειο και Λασίθη και επαφές με φορείς και πολίτες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Κασελάκης θα βρεθεί σε Ηράκλειο, Βιάνο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πρωτογενή τομέα, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άντρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της σύζυγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιού τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη σύζυγος κατήγγειλε ότι στις 16 του μήνα ο 47χρονος σύζυγός της χτύπησε με τα χέρια τον 16χρονο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως δήλωσε η γυναίκα, ο 47χρονος τον περασμένο μήνα είχε κλειδώσει τον ανήλικο σε αποθήκη για ώρες. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να εκδικαστεί από το Μικτόρκο το δικαστήριο Λασιθίου η υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 53χρονου ιδιοκτήτη στούντιο τατουάζ που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στα Μάλια. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και μια 44χρονη Ρουμάνα ιδιοκτήτρια επιχείρησης του ίδιου αντικειμένου, η οποία κατηγορείται ως ηθική αυτούργος στην επίθεση και είναι επίσης προσωρινά κρατούμενη.

Εκδήλωση με θέμα «Η Μάχη της Κρήτης» οργανώνει η 5η Ταξιαρχία σήμερα στα Χανιά. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με ομιλητή το στρατηγό εν αποστρατεία Χαράλα Μπόλα Λούση, επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές προβλέπει σήμερα για το νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φτύστε μας να μην μας ματιάξετε, είμαστε και δυο σήμερα εδώ. Λέω τώρα εγώ. Έρτη Ηρακλείου, Έρτη Χανίων, σε κοινό πρόγραμμα, σε παγκρίτιο δίκτυο. Έρτη Ηρακλείου από το 97,5 και το 105,6 στα FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στη φροντίδα των ήχων και την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματική υποστήριξη.
1: ΕΡΤ Χανίων από τους 104 και 100,6 στα FM. Εδώ είμαστε. Ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγοριού στη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου
0: και Μαρίνα Μανδακάκη
1: στο στούντιο.
0: Μαρίνα, πρέπει να σου πω, είχα άδεια και έμεινα κατάπληκτη.
1: Από τα νέα, Κατερίνα.
0: Τι έκπληξη! Κτηνοτρόφινα, κτηριάζουν, να καταπατούν, να φθέρουν περιουσία. Αυτό και ήταν βόμβα που δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ στη ζωή μας.
1: Και Κατερίνα, πώς το λέγανε τώρα αυτό οι παλιοί μας, άκου χτύπους στο αμάρι και στα βορίζια, έρχονται κι άλλοι χτύποι, νομίζω εγώ.
0: Έρχονται και είχαν έρθει και θα ξανάρθουν, διότι...
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τύποι που δεν τους νοιάζει να πάνε φυλακή για λίγο καιρό, δεύτερον συνήθως δεν πάνε και φυλακή.
1: Ναι.
0: Αν στριμωχτούν πολύ, αναλαμβάνουν ένας-δύο την ευθύνη. Είναι οικογενειακές υποθέσεις αυτές, καταλάβατε. Μοιράζουν. Ποιος θα πάει τώρα, ποιος έχει τις λιγότερες υποχρεώσεις. Ας πάει ο μικρός της οικογένειας. Και έτσι κυλάει ο χρόνος.
1: Αλλά πραγματικά η οικογενειακή υπόθεση, έτσι. Τουλάχιστον όπως εξελίσσεται η συγκεκριμένη.
0: Με διευρυμένη δράση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, είναι τρομερό. Κατάρα το πολιτικό σκηνικό, είναι εξαιρετικό. Να μην μας ματιάσουμε.
1: Εκεί τώρα
0: θα έχουμε μια πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα. Επειδή έχουμε πάρα πολλά που μας ταλαιπωρούν. Ο πληθωρισμός στο 5,4 από το 3,9 είναι αισθητός όχι στις τσέπες μας και στην ανάσα μας.
1: Στις τσέπες μας θα γίνει ο Σονούπο.
0: Στις τσέπες μας θα επιδεινωθεί.
1: Θα επιδεινωθεί, ναι, ναι, ναι.
0: Από Σεπτέμβρη περιμένα.
1: Θα το καταλάβουμε,
0: τα καλύτερα,
1: ναι.
0: Ήδη τα αεροπορικά εστίρια και τα ακτοπλοϊκά. Γιατί άκουγα κάποιους σε ειδητικό κανάλι και λέγανε, δεν έχουν λέει αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εστίρια. Έχει ταξιδέψει πραγματικά αυτός που το έλεγε ή το πέτσε?
1: Προτιμά το αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει πει στον κόπο, ναι,
0: ναι. Έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τουλάχιστον στις γραμμές Κρήτης, το λέω με βεβαιότητα, και ήταν ήδη ακριβά. Δεν ήταν φτηνά, παρά τις γενναίες φοροελαφρύνσεις της πολιτείας απέναντι στους εφοπλιστές της ναυσιπλοείας, είναι ακριβά. Είχαμε δύο συναντήσεις στο διεθνές σκηνικό. Με μεγαλοπρέπεια υποδέχτηκαν οι Κινέζοι τον πρόεδρο Τραμπ. Με μεγαλοπρέπεια πλάς υποδέχτηκαν τον Πούτιν. Κάτι ντύς παραπάνω στο Πούτιν. Ο Πούτιν λέει ότι θα καταστρέψει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα καταστρέψει το Ιράν. Η Κίνα έχει τη δική της ατζέντα. Και τα στενά τορμούς απειλούν την διεθνή οικονομία. Δημοσκοπήσεις κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα. Έχει ήδη η κυρία Καριστιανού ανακοινώσει
1: αύριο.
0: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας επίσης μέσα
1: στον
0: Μάιο.
1: Ναι. Την επόμενη Τρίτη.
0: Έξυπνο το βιντεάκι με τα παιδιά.
1: Περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά. Έτσι,
0: ναι,
1: λένε.
0: Και σουρωμαδιούντες στη ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δεν σωρομαντιούνται, απλώς φεύγει από ένας απ' εδώ, άλλος απ' εκεί, ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να σας πω ότι επειδή έκανα ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διαγραφή του κ. Πολάκη.
1: Εκφράστηκε και μέσω της ανακοίνωσης, Κατερίνα.
0: Πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, διότι μάλιστα λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που στάθηκε στα δύσκολα και δεν εγκατέλειψε ποτέ και δεν έβαλε παρενθέσεις. Ότι αυτό που ζήτησε από τον κύριο Φάμελο ήταν να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Πρέπει να πούμε ότι και άλλοι, και ο Νίκος ο Παπάς το έχει ζητήσει, πολλοί το έχουν ζητήσει αυτό, και να καθορίσουν αν θα πάνε. Ανάλογα με τις θέσεις που θα εκφράσει ο κύριος Τσίπρας, να συνεργαστούν χωρίς όμως να διαλυθεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Ένα κρίσιμο ζήτημα πολιτικό, το οποίο συμμερίζεται και ο κύριος Πολάκης, που να υπενθυμίσουμε ότι όταν κατέβηκε υποψήφιος στις εκλογές έλαβε 45%. Δηλαδή είχε μια πανελλαδική αποδοχή. Καλός ή κακός, αυτό είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λένε δεν διέγραψες άλλους και άλλους που βγαίνουν και λένε να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε στο Τσίπρα, και διαγράφεις αυτόν που λέει ναι ρε παιδιά, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα το κάνουμε, που ακούγεται λογικό. Επίσης ήταν η διαγραφή του κυρίου Φαραντούρη άκομψη. Γιατί διοργάνωσε μια εκδήλωση για την κυρία Καριστιανού. Για τα Τέμπη, όχι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Τον διέγραψε και αυτόν ο κύριος Φάμελος, πάει και αυτός και πάει στο Πασόκ μετακόμιση. Τριγμή και στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος, που κινούνται περίπου στην ίδια κεντροδεξιά γραμμή, και είπανε ότι πριν από τις εκλογές καμιά συνεργασία. Μετά τις εκλογές, είτε είμαστε πρώτοι, θα συνεργαστούμε με όποιον ασπάζεται την ιδεολογία μας. Έχει βγει ο Άδωνης 5-6 φορές και έχει πει κακά τα ψέματα, με το Πασόκ ταιριάζουμε στα περισσότερα, με το καλό και στην εκκλησιά.
1: Και Κατερίνα και μουρμούρες.
0: Αυτό κάνει φάνε, κακό βέβαια στο Πασόκ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου του Πασόκ που ήδη είχε απομακρυνθεί και ήταν αιτία η σύμπλευση, mm-hmm. όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, της κεντροαριστεράς με την δεξιά, κεντροδεξιά. Τώρα αυτό φουντώνει. Mm-hmm.
1: Και από την άλλη βέβαια, να τα λέμε και αυτά, μουρμούρες και προβληματισμός και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μαχαιροπύρουνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είμαστε, σας λέω, μια ωραία, ναι, ατμόσφαιρα γενικώς. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: πάρα πολλά τα γεγονότα. Δεν, εκτός από ένα κανάλι που έχει αφιέρωμα στην εξωτερική πολιτική και σε όλα αυτά, το Open δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, και κάποια κανάλια ελληνικά τα οποία όμως δεν έχουν πανελλαδική εμβέλεια και τα παρακολουθεί κανείς μόνο άμα έχει ίντερνετ, και είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί καμιά φορά μικρό το σπίτι μου, αλλά πιο νοικοκυρεμένο. Ακούς πολύ σημαντικές συζητήσεις και ειδήσεις από αυτές τις πρωτοβουλίες, τις γενναίες των μικρότερων σε ψηφιακή εμβέλεια μέσων ενημέρωσης. Γίνονται ανακατατάξεις οι οποίες φέρουν τα πάνω κάτω σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως αυτές οι ανακατατάξεις επηρεάζουν και τη χώρα μας. Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε.
2: Κυρία Πολύζου, καλημέρα σε εσάς, την κυρία Μανδρακάκη και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Πάμε από τις δύο επισκέψεις. Έλεγα ότι με μεγαλοπρέπεια υποδέχθηκε ο πρόεδρος Σι τον Ντόναλντ Τραμπ. Με μεγαλοπρέπεια πλάς υποδέχτηκε τον Πούτιν.
2: Βεβαίως. Κύριε Πολύζου, με επιτρέπετε, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός και δει το πρώτο. Αλλά σε συνάρτηση με το δεύτερο. Αν με επιτρέπετε να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Γιατί ήταν ένα πολύ αναμενόμενο γεγονός η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον από κάθε άποψη. Το πρώτο είναι όπως το είπατε. Ήταν, τι είχαμε, τη συνάντηση του ισχυρότερου ηγέτη στον κόσμο, του πρόεδρου Σι, με τον ηγέτη της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, τον πρόεδρο Τραμπ. Στην ουσία, αυτό που έκανε ο πρόεδρος Σι και η Κίνα, αλλά όταν λέμε Κίνα, στην πραγματικότητα μιλάμε για τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, ακριβώς λόγω του τρομακτικού συγκεντρωτισμού στην άσκηση ισχύω στην Κίνα, η οποία είχε ένα πολύ πολύπλοκο μοντέλο κατανομής της ισχύως, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια, όπως το είπατε, μια μεγαλοπρεπής, χορογραφημένη μέχρι κεραίας μεγαλειώδης υποδοχή, που νομίζω ο αρχικός στόχος ήταν να δείξει η Κίνα στον Τραμπ ότι εκεί μπορεί να νιώθει ευπρόσδεκτος, ενώ στην ίδια του τη χώρα σίγουρα δεν μπορεί να νιώθει το ίδιο. Κάνω μια παρένθεση. Πρώτη είδηση σήμερα στο New York Times είναι ότι η Γερουσία ψήφισε με τη συνδρομή 4 ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών υπέρ της προώθησης ενός ψηφίσματος που θα υποχρεώνει τον πρόεδρο είτε να σταματήσει τον πόλεμο είτε να προσφύγει στο Κογκρέσο για να λάβει σχετική αξιοδότηση. Κλείνω την παρένθεση.
0: Τώρα σε αυτό όμως, αυτή την παρένθεση, μου προκύπτει ερώτημα. Εάν όμως, λέει, αλλάξει το όνομα της επιχείρησης, δεν έχει πρόβλημα με το Κογκρέσο, ισχύει αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται για πόλεμο. Κατά τον πόλεμο είναι, έτσι.
0: Πόλεμος είναι.
2: Ο ίδιος ο Τραμπ στην αρχή είπε ότι κηρύττει το πόλεμο, αλλά μετά το επιτρέψε μόνο του μάζεψε, γιατί ξέρει ότι με βάση το Σύνταγμα είναι αυτός που κηρύττει πόλεμο. Δεν κηρύττει ο πρόεδρος. Το Κογκρέσο κηρύττει. Και μιλάει για στρατιωτική επιχείρηση και αυτός. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι και στο δημοσίευμα του New York Times πρέπει να δει κανείς πολύ προσεκτικά το ψήφισμα. Δεν έχω προλάβει να το δω. Το ψήφισμα που θα προωθηθεί προς ψήφιση, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αλλά το ότι συνένεσε η Γερουσία ήταν η πρόταση των Δημοκρατικών, αλλά ψηφίσανε και οι Ρεπουμπλικάνοι. 4 γερουσιαστές δημιουργεί ένα μεγάλο γεγονός. Αναφέρεται σε hostilities, αναφέρεται δηλαδή σε εχθροπραξίες. Άρα εδώ ακριβώς φαίνεται ότι μετατοπίζεται, γιατί υπάρχει το ειδικό νομικό βάρος των όρων, μετατοπίζεται και το ψήφισμα που προωθείται για να προλάβει την ανταπάντηση, την εύλογη του Προέδρου Τραμπ, ότι μα εγώ δεν έχω κηρύξει πόλεμο, εγώ κάνω μια στρατιωτική επιχείρηση. Θα φανεί όταν πάει στο Κογκρέσο. Σίγουρα αποτελεί μια πολύ σημαντική είδηση. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο και για ακριβώς γι' αυτό σας ξαναλέω, ενώ την πρώτη μέρα το θυμάστε, γιατί είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, είχε πει κηρύττει το πόλεμο και μετά δεν το ξανάπε. Στρατιωτική επιχείρηση κάνει και αυτός, όπως κάνει και ο Πούτιν στην Ουκρανία. Τον ίδιο όρο χρησιμοποιεί. Ο Πούτιν δεν έχει τέτοιο ζήτημα ανομικής φύσεως, το κάνει για άλλους λόγους. Ο Τραμπ έχει ζήτημα ανομικής φύσεως, συνταγματικής ακριβέστερα. Και οι Αμερικάνοι, το Σύνταγμα της Αμερικής είναι πάνω από τη βίδα. Άρα με εδώ μένει να φανεί, γιατί προφανώς ήταν πολύ προσεκτική η διατύπωση του ψηφίσματος από τη μεριά της γερουσίας. Γι' αυτό και αναφοράς έχω στείλει τις σε εχθροπραξίες. Και θα φανεί. Έχουν έτσι κι αλλιώς και αυτοί το ικανονομικό προσωπικό για να μπορέσουν να προωθήσουν ένα ψήφισμα που να δύσκολα να μπορεί να αντιπαρατεθεί τον επιτελείο πια του Προέδρου ΤΑΠ με όρους νομικών επιχειρημάτων. Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει βέβαια και ένα συμβολικό κύρος σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ότι του θυμίζει το Κογκρέσο προσώρα στη γερουσία, στο Κογκρέσο απευθύνεται ότι ο χρόνος τελειώνει για να κάνεις ό,τι νομίζεις. Το δεύτερο, ότι για πρώτη φορά πια σε τέτοια σημασία πολιτικό γεγονός έχουμε τέσσερις γερουσιαστές ρεπουμπλικάνους να ευθυγραμμίζονται με τους δημοκρατικούς εν όψη και διάμεσων εκλογών.
0: Κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση τώρα και πάμε συνάντηση.
2: Και πάμε λοιπόν
0: Τραμπ, στο παρουσία τέλων Μάσκ, όλων των μεγάλων τέλος πάντων των γιγάντων της οικονομίας και της τεχνολογίας της Αμερικανικής στην Κίνα.
2: Και πολύ σωστά κάνατε και το θέσατε, κυρία Πολύζου, γιατί δείχνει και το τι επιδίωκε ο Τραμπ, που ήταν ασαφές τι επιδίωκε. Μια πολύ μεγάλη οικονομική συμφωνία και εμπορική συμφωνία που θα το επέτρεπε να επιστρέψει στην Αμερική, ανακοινώνοντας αυτή την πολύ μεγάλη συμφωνία, άρα πάλι ανακοινώνοντας ένα είδος νίκης. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη, όπως δεν συνέβησαν και πολλά άλλα. Έκανε λοιπόν ο πρόεδρος όλα αυτά που πολύ καλά γνωρίζει και ο ίδιος και η Κίνα λόγω της κουλτούρας της να κάνει και ξαναλέω με τη στόχευση εδώ είσαι πρόσδεκτος δείπνο στην προεδρική κατοικία δίπλα στην απαγορευμένη πόλη, φιλοξενία με συγχωρείτε, δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη κλπ. Αυτό ήταν όμως ένα πρελούδιο σε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση από την οποία κατά τη γνώμη μου η Κίνα πήρε σχεδόν χωρίς να δώσει. Δηλαδή, αύξησε το πολιτικό και διπλωματικό της κεφάλαιο σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, προβαλλόμενη ως ο μοναδικός πυλώνας που διεκδικεί τη σταθερότητα σε έναν κόσμο που η πλήρη διάρρηξη της διεθνούς τάξεως έχει εκβάλει σε ένταση και της αβεβαιότητας και της ρευστότητας. Από την άλλη μεριά η Αμερική, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, το μόνο που έλαβε ήταν η δέσμευση για την αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing, η οποία μάλιστα έπεσε και με το χείρι του 4% γιατί περιμένανε 500 αεροσκάφη και τίποτα άλλο. Καμία μεγάλη εμπορική συμφωνία όπως προσδοκούσε, γι' αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε, πήρε όλους τους αρχηγούς, γιατί πλέον τολμώ να πω ότι δεν μιλάμε για ιδιοκτήτη, για αρχηγούς μιλάμε όταν μιλάμε για τους Big Tech. Οι περιουσίες τους, οι περιουσίες των εταιριών, από ένα πολύ απλό παράδειγμα, αν η Google και η Apple ήταν χώρες, θα ήταν η τρίτη και τέταρτη οικονομία στον κόσμο. Τους πήρε μαζί ακριβώς γιατί προσδοκούσε τη μεγάλη συμφωνία. Δεν την πήρε. Και την είχε μεγάλη ανάγκη για να γυρίσει και να την παρουσιάσει θηλαδικά στη χώρα.
0: Τα δύο μεγάλα θέματα είναι, αν μου επιτρέπετε, η Ταϊβάν και τα στενά του Ορμούζ.
2: Ακριβώς. Και πάμε και εκεί. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κυρία Πολύζου, όπως έχει δείξει και η NSS, η πρόσφατη νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας της Αμερικής, της 5 Δεκεμβρίου του 2025, η προσέγγιση του Τραμπ στη γεωπολιτική είναι πρωτίστως γεωοικονομική. Ωστόσο, έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο, ανεξαρτήτως τώρα το πώς τον ονομάζει, πόλεμος είναι, με κάθε δυνατή έννοια. Πηγαίνοντας εκεί να διαπραγματευτεί, ήθελε την υποστήριξη ή μια κάποια δέσμευση, ειδική δέσμευση, έστω σε επίπεδο δημόσιας έκφρασης από την Κίνα, ότι θα βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο συνήθως σιώπησε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει πάρει μια τέτοια δέσμευση, όμως η απάντηση ήρθε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας πριν την τελική συνάντηση, δηλαδή ακριβώς το βράδυ πριν γίνει τελική συνάντηση, νομίζω ήταν 15 Μαΐου η τελική συνάντηση, ότι ο οποίος είπε, εξέδωσε μια ανακοίνωση, τόνιζε την καταφανή αντίθεση, και είναι υπουργός εξωτερικών της Κίνας, και εννοείται υπουργός εξωτερικών της Κίνας και οποιοσδήποτε υπουργός της Κίνας δεν κάνει τίποτα χωρίς τη συνένεση του Προέδρου Σι. Τόνιζε λοιπόν ότι αντιτίθεται η Κίνα στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, λέγοντας ότι η σύγκρουση δεν θα πρέπει ποτέ να συμβεί ούτε να συνεχιστεί, για τα στενά του Ορμούς, γράφει ανακοίνωση ότι πρέπει να ανοίξουν, αλλά στο πλαίσιο μιας συνολικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός, δηλαδή να σταματήσουν οι ΗΠΑ να επιτίθονται στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Αραχτή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ήταν στην Ινδία και τόνιζε ότι το Ιράν δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην Αμερική, έχει όμως εμπιστοσύνη στις καλές προθέσεις της Κίνας, που βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η Κίνα και η Ιράν ήταν και παραμένουν καλοί και στρατηγικοί σύμμαχοι. Ο Ρούμπιο, σε συνέντευξη την οποία είχε να δω κιόλας, αμέσως μετά την επιστροφή στην Αμερική, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε χρειαζόμαστε βοήθεια. Φαίνεται ότι τα γεγονότα το διαψεύδουν. Ο Τραμπ ήθελε βοήθεια. Αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει, κύριε Απολίζου, για δικούς της λόγους η Κίνα να πιέσει το Ιράν, πιέζοντας χρόνος όμως και την Αμερική, να πιέσει το Ιράν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί και η ίδια πλήττεται. Μπορεί να το αντέξει για ένα διάστημα, αλλά ακριβώς επειδή τα στενά του Ορμούς είναι ο κύριος κόμβος για το πέρασμα ενέργειας και μάλιστα ενός τεράστιου ποσοστού πόρων που χρειάζεται για την οικονομία της η Κίνα, δεν αποκλεί καθόλου σε μια σειρά διαπραγματεύσεων που δεν θα μάθουμε ποτέ, χαρακτηριστικό της κινέζικης διπλωματίας και όχι μόνο της κινέζικης, να πιέσει πράγματι το Ιράν να προχωρήσει σε ένα άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Παγίωση της εκεχηρίας, το οποίο δημιουργεί, περιπλέκει ακόμα περισσότερο την εξίσωση. Κατ' εμέ είχε τρομερό ενδιαφέρον και αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ και έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Η αναφορά στο άλλο μείζον ζήτημα του Προέδρου Σι, δηλαδή στην Ταϊβάν, και το πώς επέλεξε να την κάνει. Η επίκληση της λεγόμενης παγίδας του Σουκιδίδη, που είναι η θεωρία και το βιβλίο του Γκράχα Μάρισον, καθηγητή του Χάρβαρντ, ναι. Αμφιλεγόμενη θεωρία με που έχει ασκηθεί πολύ κριτική από το 2017 που έχει γραφτεί το βιβλίο, αλλά πολύ επιδραστική στη διεθνή πολιτική. Εν ολίγης, τι λέει ο Άλισον, παίρνει το παράδειγμα του Πελοποννησιακού πολέμου και το τι γράφει ο Τουκιδίδης για την άνοδο της Αθήνας και το φόβο προκάλεσε στη Σπάρτη, ως επιόδη σχέση δηλαδή για τον πόλεμο, αναλύει 16 ιστορικά επεισόδια μείζωνος βαρύτητας και λέει ότι στα 12 αυτό κατέληξε σε πόλεμο. Τι δηλαδή? Ότι όταν μία δύναμη νέα αναπτύσσεται ταχύτατα, αυξάνει την επιρροή της και συνακόλουθα αμφισβητεί την ηγεμονία της ήδη κυρίαρχης δύναμης, έχουμε εξαιρετική αύξηση των πιθανοτήτων σύγκρουσης. Ο πρόεδρος Σι το έκανε με έναν τρόπο. Η αναφορά του δηλαδή στην παγίδα του Δουκηδίδη, ο οποίος ήταν μεν ξεκάθαρος ότι αυτό πρέπει να αποφύγουμε, αλλά είχε μια αμφισημία που φάνηκε και από όλο το υπόλοιπο πλαίσιο. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν για την Ταϊβάν, είπε ότι όμως ας μην υπάρξουν λαθασμένες ενέργειες από τη μεριά της Αμερικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τι εννοούσε με τη σύγκρουση, γιατί υπόθηκε στα Μανδαρίνικα, τα οποία δεν γνωρίζω παρά τη συνεργασία με την Κίνα. Αλλά σύγκρουση, ακόμα και αν δεν είναι ένοπλη, πολλά μπορεί να σημαίνει, κυρίως ένα πράγμα. Άρα πρακτικά γι' αυτό λέω ότι η Κίνα και γενικά και ο κινέζικος πολιτικός λόγος, και πολλό δε μάλλον όταν έχει ένα πρόεδρο όπως ο Σι, ο οποίος είναι φιέστατος, πολύ σκληρός και συγκεντρωτικός και αυταρχικός.
0: Και είναι το αντίθετο του Τραμπ, δηλαδή.
2: Ναι, και διανόμενος πρόεδρος.
0: Μιλάει πολύ λίγο και κινεί πολύ δυναμικές διαδικασίες, σε αντίθεση με τον Τραμπ, που μιλάει και αλλάζει ένα πεντάλεπτο θέση και δημιουργεί ένα χάος και στην διεθνή κοινότητα και στην ίδια του την χώρα.
2: Το είπατε εξαίσια, κυρία Πολίζου. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εντυπωσιακή αντίστοιξη ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ο ένας, ο οποίος γράφει κιόλας, ο πρόεδρος Σι, και έχει ενδιαφέροντα αυτά που γράφει, γιατί και σε ιδεολογικό επίπεδο. Να θυμίσω μόνο μια λεπτομέρεια που εδώ μπορεί να μην έχει τη σημασία, τη συνολικά την έχει. Είναι ο πρόεδρος Σι που το 2021 άλλαξε αυτό που πέτυχε ο Ντιενγκ Σιαοπίνγκ το 1981, δηλαδή να μεταβεί η Κίνα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, χωρίς ένα κοινό δόγμα, ναι, σοσιαλισμός με κινέζικα χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς το μαοϊκό δόγμα. Ο πρόεδρος Σι το 2021, αυτό πέρασε περίπου παρατήρητο, κατέστησε πλέον επίσημο ότι το κεντρικό δόγμα ερμηνείας σοσιαλισμού με κινέζικα χαρακτηριστικά, που πόρα απέχει από αυτό, υβριδικός νεοφιλελευθερισμός είναι με περικύρια κυβέρνηση, αλλά έτερων εκάτερων, είναι η πολιτική σκέψη του Πρόεδρου Σι που συνδέει Μάρξ με Κομφούκιο. Για αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε και όπως το είπατε, λέει πολύ λίγα, δεν πέφτει λέξη κάτω, με έναν πρόεδρο τάρπα από την άλλη μεριά που λέει τα πάντα για τα πάντα και ενίοτε δεν χρειάζεται να διαψευστεί από άλλους, γιατί διαψεύεται τον εαυτό του μέσα στην ίδια μέρα.
0: Πάμε τώρα στην συνάντηση Πούτιν και εσύ, διότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη συμφωνία, την οποία θεωρούν υψής της σημασίας τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα, μέσα στον απόϊχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των στενών του Ορμούς, που είναι μια εύθραυστη ενεργειακή υπόθεση. Έτσι λοιπόν συζητήθηκε ένας αγωγός, ένας τεράστιος αγωγός φυσικού αερίου, Power of Siberia 2, ένα έργο που σχεδιάζεται να μεταφέρει περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, χιλιάδες χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους προς την Κίνα. Θα ανακατευθύνει ενεργειακές ροές που παλαιότερα κατευθύνονταν προς την Ευρώπη, και έτσι ο Πούτιν αφενός επανέρχεται για τις απώλειες που είχε σε σχέση με την Ευρώπη, και η Κίνα προμηθεύεται με ένα σαφέστατα φθηνότερο ποσοστό φυσικό αέριο.
2: Ακριβώς. Όπως το είπατε, κυρία Πολύζου,
0: αυτό είναι μεγάλο deal.
2: Αυτό, ναι, είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε, όχι αγωγό, αλλά μια ανάλογη κλίμακος συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν το πήρε, συνέβη όμως με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Σι. Εν προκειμένου, είναι ακριβώς όπως το είπατε, δεν είναι μόνο η Αμερική που έχει προτεραιοποιήσει και στην εθνική στρατηγική ασφαλεία, στην ενεργειακή ασφαλεία, στην πραγματικότητα την ενεργειακή ηγεμονία, κυρία Πολύζου. Είναι και εκείνα που το έχει κάνει. Δεν διεκδικεί την ενεργειακή ηγεμονία γιατί δεν μπορεί να την έχει, διεκδικεί όμως ενεργειακή ασφάλεια, γιατί αυτό νομίζω πρέπει να το εντάξουμε σε ένα κεντρικό δόγμα που έχει ενσωματωθεί μέσα στον στρατηγικό σχεδιασμό του Προέδρου Σι για τον λεγόμενο κίνδυνο της νέας εποχής, και είναι η περίφημη ασύμμετρη εξάρτηση. Δηλαδή να εξαρτούνται όλοι από την Κίνα και η Κίνα από κανένα. Πολλά νομίζω πρέπει να τα δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εν ολίγης, εδώ είναι μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, ενισχύει κατά πολύ την οικονομία της Ρωσίας, ενισχύει κατά πολύ, η Ρωσία είναι πάρα πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους, ενισχύει όμως και την Κίνα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, επαναφέρει τη Ρωσία ως μεγάλο παίχτη στα ενεργειακά, και νομίζω, κυρία Πολύζου, ότι γιατί αυτές οι συμφωνίες έχουν προοικονομηθεί πριν να ανακοινωθούν, έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτές. Με δεδομένη τη στήριξη της Κίνας στη Ρωσία σε όλη τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία και του πολέμου, η οποία ήταν στήριξη κυρίως οικονομική αλλά πολύ σημαντική στήριξη, ήταν η ώρα πια η Κίνα να ζητήσει από τον Πούτιν μια συμφωνία η οποία είναι πολύ υποφελής για την Κίνα, είναι και υποφελής, όπως σωστά το είπατε, για τη Ρωσία, γιατί την επανεντάσσει ως κύριο παίχτη, δίνοντάς της όμως μια άλλη οδό πέραν από την παραδοσιακή που είχε λόγω της εξάρτησης Ευρώπης από την ρωσική, τη φτηνή ρωσική ενέργεια, και αυτή εντάσσεται ξεκάθαρα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού Κίνας και ΗΠΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Αμερική επιδιώκει κάτι ανάλογο με το ακριβό LNG σε σχέση με την Ευρώπη. Νομίζω όμως, κυρία Πολύζου, ότι εδώ λανθάνει και κάτι ακόμα. Η Κίνα γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πόλεμος, όλοι το γνωρίζουν βασικά, ότι το σημασία έχει κάνει γι' αυτό, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει και πιθανόν να μην αργήσει να τελειώσει, θα τελειώσει εις βάρος της αμυνόμενης χώρας και εποφελία κατά πάσα πιθανότητα της επιτρέμενης.
0: Είναι αμυνόμενη χώρα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ένα πέπλο δυσαρέσκειας και με τα τεράστια σκάνδαλα διαχείρισης των ποσών, των αστρονομικών ποσών και των οπλικών συστημάτων που έχει λάβει. Και βεβαίως είδαμε και πρόσφατα και με τη χώρα μας μια έπαρση του Ζελένσκι με το θέμα του drone, το θαλάσσιο drone που ήταν με 100 κιλά TNT, ας πούμε, και κυκλοφορούσε στο Αιγαίο, δημιουργούνται διάφορες σκιές.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Πολύζου. Σκιές υπήρχαν εξ αρχής, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν αναφέρομαι κατά κανέναν τρόπο στο Ζελένσκι και τη διακυβέρνησή του. Αναφέρομαι ως αμυνόμενη χώρα στον Ουκρανικό λαό.
0: Ναι, απλώς λέω ότι ο Ζελένσκι από μόνος του δημιουργεί ερωτηματικά, διότι είναι πάρα πολύ απαιτητικός και λειτουργεί κάτω από ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας σε σχέση με αυτούς που τον στηρίζουν.
2: Και φάνηκε και στον τρόπο με τον οποίο, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, με τον οποίο, όπως σωστά είπατε, αντιμετώπισε αντιμετώπισε το ζήτημα αναφορικά με το ουκρανικό ντρόν στη χώρα μας. Είχε κακομάθει, επιτρέψτε μου, τον όρο Ζελένσκι, προσωπικά ο Ζελένσκι, να κουνάει το δάχτυλο σε όλους τους συμμάχους του. Αυτό άλλαξε κατά πολύ με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Όχι ότι εγκρίνω τον τρόπο που αντιμετώπισε την Ουκρανία και την Ευρώπη ο Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν άλλαξε τα δομικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης και του Ζελένσκι και του ίδιου του Ζελένσκι, τα οποία το είπατε, αδιαφάνεια, μια σειρά από άλλα ζητήματα σε σχέση και με τους διπλωματικούς του χειρισμούς, σε σειρά ιστορικών στιγμών μέσα στη διάρκεια του πολέμου. Στου των δοθέντων,
0: και με ένα λαό εξουθενωμένο.
2: Εξουθενωμένο και με μια χώρα καταστραμμένη.
0: Λέμε για τους πολέμους με ελαφρά την καρδία, αλλά πίσω από τους πολέμους βρίσκονται οι άνθρωποι, οι άμαχοι που χάνουν τα σπίτια τους, την ασφάλειά τους, τις δουλειές τους. Είναι μια μεγάλη τραγωδία όλο αυτό.
2: Οι οποίοι πολέμησαν για τη χώρα τους, όπως θα πολεμούσε ο καθένας όταν δέχεται επίθεση. Πάντως πολέμησαν και έχησαν πάρα πολύ αίμα. Ωστόσο ο Ζελένσκι νομίζω προσπέρασε διπλωματικές ευκαιρίες. Βέβαια είχε απέναντι τον Πούτιν που δεν οροδεί προουδενός. Μην ξεχνάμε την ο Πούτιν. Διπλωματικές ευκαιρίες και στιγμές ισχυρής διπλωματικής έντασης που θα του επέτρεπαν μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Τώρα τα πράγματα είναι εις βάρος του, του Ζελένσκι, κυρίως όμως είναι εις βάρος της χώρας του. Η Κίνα λοιπόν γνωρίζει, όλοι το γνωρίζουμε, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και η Ρωσία τη θέλει πάρα πολύ να επανενταχθεί στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Εκεί θα χρειαστεί και την Ευρώπη. Καλό είναι και η Ευρώπη, νομίζω ότι κάτι αρχίζει και δείχνει ό,τι αντιλαμβάνεται σε σχέση με αυτό, για να μην είναι πάλι μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ρωσίας με την Ουκρανία στο μενού, αλλά και η Ευρώπη να έχει ένα ρόλο, πιο ουσιαστικό ρόλο. Σε κάθε όμως περίπτωση η Κίνα νομίζω έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τα δεδομένα, εξού και γίνεται σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία, αυτή τεράστια συμφωνία που ξαναλέω πρέπει να τη δούμε και στο πλαίσιο του ανεξαρτήτως το τι είπανε για τη θεμελίωση μιας εταιρικής σχέσης, μιας εποχοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, αναφέρομαι σε Τραμπ και πρόεδρο. Που μακάρι, σε κάθε περίπτωση αυτό κύριε Πολύζου, ξέρετε εσείς, δεν έχουμε, δεν θα άρει ό,τι κλιμακώνεται εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή ένα νέο δίπολο με οικονομικούς πρωτίστως όρους, που έχει όμως και γεωπολιτικές προεκτάσεις, ένα δίπολο σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ Αμερικής και Κίνας.
0: Παρόλα αυτά,
2: Και γι' αυτό λοιπόν η Κίνα με αυτή τη συμφωνία κερδίζει πάρα πολλά, και κερδίζει ακριβώς γιατί δεν έχει αυτό που έχει η Αμερική, δηλαδή πραγματικά η Αμερική είναι βαθύπλουτη σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους. Η Κίνα έχει ανάγκες σε ενέργεια, αυτό το διασφαλίζει, το εντάσσει μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει και το δρόμο του μεταξιού, απαντάει και σε άλλους ανταγωνιστές και συγχρόνως είναι στην πραγματικότητα και μια αναδιευθέτηση των συσχετισμών σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πρωτίστως οικονομικό και εμπορικό παίγνιο και τον ανταγωνισμό αναφορικά με τη ΣΥΠΑ. Από την άλλη μεριά προφανώς κερδίζει το Πούτιν, επανεντάσσεται ως ένας σημαντικός παίχτης στο παγκόσμιο σκηνικό.
0: Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, πάμε και στην Ευρώπη, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει ένα κενό στο ποιος θα αντικαταστήσει τον Μακρόν, που έχει την πλήρη δυσαρέσκεια των Γάλλων ψηφοφόρων. Την ίδια ώρα έχουμε ένα πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Υπάρχει εκρηκτική άνοδος του ΕΦΤΕ. Είναι το όχι ακροδεξιό, φιλοναζιστικό κόμμα στη Γερμανία, είναι πολύ πίσω η Χριστιανική Ένωση, γίνεται κυρίαρχη δύναμη μετά από την οικονομική κρίση που σήμερα στη Γερμανία όλο ένα και πιο έντονα αποτυπώνεται. Ο Μέρτς κατρακυλούν τα ποσοστά της δημοφιλίας του και η Γερμανία αποδοκιμάζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι κραδασμοί της Γερμανίας επηρεάζουν όλη την Ευρώπη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Πολύζου. Η Γερμανία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Λέγαμε παλιά ότι είναι η οικονομική ατμομηχανία της Ευρώπης. Παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία δεν είναι άνευ συνεπειών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το είπατε κι εσείς. Η οικονομική κρίση στη Γερμανία είναι πια εμφανής. Παρακολουθώ και τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς δείκτες, μας συνδέονται έτσι κι αλλιώς, και διαπιστώνω δείκτες οι οποίοι για τη Γερμανία θα μας φαινόταν αδιανόητοι πριν από μερικά χρόνια. Το 16% και αυξάνεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μπορεί εμάς να μας ακούγεται μικρό με αυτά που έχουμε περάσει. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 22% και τη Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης υπάρχει κρίση κόστου ζωής. Η Γερμανία πληρώνει μια σειρά από λάθη. Επί παραδείγματι το άνοιγμα στην Ασία με την ηλεκτροκίνηση, τη μεγάλη εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και πάει λέγοντας. Ο μεγάλος συνασπισμός δεν είναι μεγάλος συνασπισμός, απλά την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει προσώρας στη Γερμανία. Ο Μέρτς είναι ένας αδύναμος καγκελάριος σε πολύ δύσκολες συνθήκες βέβαια, ο οποίος τον βλέπουμε να παλιδρομεί αναφορικά από τη μία μεριά με τον αρθίτο φρένο χρέους, από την άλλη μεριά επιμένει όμως σε μη ευρωομόλογο αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, από αυτή την άποψη είναι ερμηνεύσιμη η μεγάλη κοινωνική ένταση στη Γερμανία, τη στιγμή δε που η κοινωνική ένταση επηρεάζει και φτύρει όλα τα ποσοστά όλων των παραδοσιακών κομμάτων, δεν φτύρει μόνο τους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές, μόνο οι πράσινοι ανεβαίνουν λίγο.
0: Ναι, εγώ λέω απλώς, αναφέρθηκα στους χριστιανοδημοκράτες γιατί ήταν η κυρίαρχη δύναμη μέχρι πρώτη.
2: Ναι, και παραμένουν στο κοινοβούλιο, αλλά είναι αυτό που είπατε το πιο ανησυχητικό από όλα. Με την ΑΕΦΤ, αξιωματική αντιπολίτευση, και το είχαμε συζητήσει τότε μαζί μετά τις γερμανικές εκλογές, με την ΑΕΦΤ, το οποίο αποτελεί βιογραφική ρήξη στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, να έχει ένα κόμμα με νοναζιστικές καταβολές, έστω και αν κάνει ό,τι μπορεί για να το κανονικοποιήσει, να το ξεκλίνει, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν πάβει να υπάρχουν. Με τη Βάιντελ που έχει αυτό το προφίλ της νέας κανονικοποίησης της ακροδεξιάς, το να το εντέσει στην ΑΕΦΔ, αξιωματική αντιπολίτευση, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και πρώτη και να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, με το χωρίς να γνωρίζεις αν αυτός ο συναθλητισμός μπορεί και να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δεν εκτιμώ ότι ακόμα και αν συμβούν εκλογές με το σύστημα το εκλογικό της Γερμανίας, η ΑΕΦΤ θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, γιατί κανείς δεν θα συναντηθεί μαζί της. Αλλά η πίεση που ασκεί όμως η ΑΕΦΤ έχει τη σημασία της, γιατί όταν ανεβαίνει τόσο πολύ και αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρετε, αναγκαστικά και οι υπόλοιποι οθούνται ενίοτε στο να εξοικειωθούν με ένα κομμάτι της ατέντας αυτού που προηγείται. Το σύνηθες λάθος, δηλαδή το να παίξω στην έδρα του άλλου, αλλά συμβαίνει. Στη Γαλλία, που είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι η άλλη μεγάλη χώρα.
0: Εντάξει, μπορούν να βάλουν, τι έκανε μάλλον, και έβαλε λίγο νερό στο κρασί, δεν ξέρω πόσο ουσιαστικά μέσα στο κόμμα υπάρχει αλλαγή, αλλά προς τα έξω για την Ευρώπη. Και μια χαρά τα πήγε τα πράγματα εκεί που ήθελε. Δεν είναι πολύ εύκολες οι μεταμορφώσεις.
2: Το έχουμε ξαναδεί και οβιδιακές ενίοτε. Αν το συνδέσουμε με τη Γαλλία, που οι προεδρικές εκλογές, ο Μακρόν είναι σε αποδρομή. Αυτά που λέει τώρα η κυρία Πολύζου, μπορώ να σας πω ότι είναι σωστά σε σχέση με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είχε πει και όταν εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος στην περίφημη ομιλία του στο κολέγιο της Γαλλίας.
0: Η Ευρώπη τα λέει, αλλά δεν τα κάνει.
2: Ναι, το τι έκανε μετά και ο ίδιος ο Μακρόν, χωρίς να δημιουργήσει κοινωνικές συμμαχίες στη χώρα του, με την αλαζονία του, με το μείγμα πολιτικής πλειοψηφίας. Στην πραγματικότητα απονεύρωσε τη δυναμική του να πιέσει την Ευρώπη προς μια κατεύθυνση που ήταν σωστή. Τώρα ο χρόνος στερεύει και η Γαλλία θα έχει προεδρικές εκλογές. Δεν είναι σαφές, επειδή η Λεπέν από ό,τι φαίνεται δεν θα γλιτώσει τις δικαστικές της περιπέτειες. Δεν είμαι νομικός, αλλά φαίνεται ότι πράγματι είναι πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι αυτά για τα οποία κατηγορείται επισήμως υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια. Ο Μπαρντελά, δηλαδή ο νέος rock star της γαλλικής ακροδεξιάς, όπως αποκαλείται, δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο της Λεπέν. Έχει την στήριξή της, αλλά δεν είναι Λεπέν. Δημιουργεί ένα χώρο σε όλους τους υπόλοιπους και κυρίως στο κέντρο να βρεθεί ένας υποψήφιος σχετικά κοινής αποδοχής για να γίνει τι στις δεύτερες, γιατί πάντα υπάρχει δεύτερος γύρος, στις δεύτερες προεδρικές εκλογές να λειτουργήσει για μια ακόμα φορά. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί λειτουργήσε στις πρόεδρες εκλογές στο Δημοκρατικό Μέτωπο. Πας και γλιτώσουμε ακροδεξιά για κυβέρνηση.
0: Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Δεν είπαμε τίποτα για την Τουρκία. Στο επόμενο επεισόδιο, γιατί η Τουρκία σχεδιάζει τα δικά της νομοσχέδια.
2: Εκεί έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Πολύ.
0: Εκεί έχουμε να πούμε πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ θερμά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Ούτε λεπτό, Κατερίνα, δεν έμεινε. Μόνο ένα γεια θα πούμε στους, στον κόσμο της Ανατολικής Κρήτης.
1: Να το πούμε όπως το λέμε εμείς ή όπως το λένε οι Αθηναίοι.
0: Οι Αθηναίοι.
1: Πάμε σε ένα break. Bye.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Βαϊός Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΠΚΠΕ. Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνη είχαν καταγγείλει ότι απειλούνταν από τον θείο και τα δύο ανήψια του που καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνιόντουσαν να συμμορφωθούν τους εκβίαζαν και τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους. Χθες, η συνήγορος των τριών φερόμενων ως κεφάλων της υπόθεσης δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε δε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί και ανέφερε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η δικογραφία αποτελείται από 2.000 σελίδες με συγκεκριμένες κατηγορίες, 40 τον αριθμό, σε βάρος τους. Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου άντρα στο δάσος του Ρούβα, καθώς κατέρευσε μπροστά στη σύζυγό του και έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνθρωπος γερμανικής καταγωγής βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη γυναίκα του για περίπατο όταν αισθάθηκε αδεθυσία και κατέρευσε. Για μια θερινή περίοδο που προμηνύεται πολύ δύσκολη, καθώς το νοσοκομείο Χανίων βάλεται από παντού, έχουμε συνέχεια αποχωρήσεις. Έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τρίτης. Στη συνέντευξη ανακοινώθηκε η συμμετοχή των εργαζόμενων στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Πανυγειονομικό Συλλαλητήριο του Ηρακλείου. Οι εργαζόμενοι επεσήμαναν το άγωνο των διαγωνισμών για πρόσληψη προσωπικού λόγω των χαμηλών μισθών και της έλλειψης κινήτρων. Για δραματικές καταστάσεις ό,τι αφορά τα ΤΕΠ και δεν λειτουργεί η πρωτοβάθμια υγεία και στις παθολογικές που επί της ουσίας έχουν γίνει μία, έκανε λόγο η πρόεδρος Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, κυρία Πετράκη. Δεύτερη ιατροδικαστής κατάστησε χθες τη συνεχή τη δίκη για τον θάνατο του Χανιώτη πολιτικού Σύφη Βαλιράκη. Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία είναι η δεύτερη ιατροδικαστής που μαζί με τον Νίκο Καλογύρα κλήθηκαν να εξετάσουν τη σωρό του πρώην υπουργού. Στην κατάθεσή τη, κυρία Τσάκωνα ανέφερε ότι μαζί με τον συνάδελφό τη, στην έκθεση που συνέταξαν, κατέληξαν πως ο θάνατος προκλήθηκε από θλόν και τέμνον όργανο. Σχολιάζοντας την αναφορά τη προπέλα στην ιατροδικαστική έκθεση, ο μάρτυρας ανέφερε ότι συμπεριέλαβαν τις παρατηρήσεις και όχι στην αιτία θανάτου. Ενώ πρόσθεσε ότι είναι δουλειά των πραγματογνώμων να εξηγήσουν τι κινήσεις κάνουν τα υδροπτέρυγα και οι προπέλες. Ποινή κάθριξης 7 ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο νεαρός άντρας, γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν, είχε μισθό ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις της βάσης της Σούδας. Ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και στο ξενοδοχείο που διέμενε ζήτησε να έχει θέα στο λιμάνι της Σούδας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης στον δρόμο προς Ρέθυμνο μετά τον ιερό ναό Αγίου Ρεφαήλ. Το τροχαίο συνέβη όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί. Το βαρύ όχημα βρέθηκε στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται με προσοχή και δύσκολα. Σε αλλαγές στο σχήμα διοίκησης σειράς Μητρόπολης Κιδωνίας και Ποκρώνου προχώρησε ο Σεβασιότατος Μητροπολίτης κ. Τίτος 1,5 μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τίτος αποφάσισε να πάψει από τα καθήκοντά του πρωτοσύγκελου τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 2010, ενώ μέχρι στιγμής η θέση δεν φαίνεται να πληρώνεται από άλλον Αρχιμανδρίτη και πολύ πιθανό να παραμείνει κενή επαόριστον. Την ίδια ώρα αλλαγές έγιναν και στη θέση του Αρχιερατικού Επισκόπου, καθώς ο μέχρι πρώτην ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρεσβύτερος Γεώργιος Περάκης πάφθηκε από τα καθήκοντά του και τη θέση του αναλαμβάνει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης. Την επισημοποίηση της είδησης για την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννα στην Ελλάδα επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της, επισκέπτεται Αθήνα και Χανιά Παρασκευή 22 Κυριακή 24 Μαΐου. Τρίμερη παιδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει από σήμερα έως 22 Μαΐου ο πρόεδρος του Κόμματος Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Καθελάκης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ηράκλειο και Λασίθη και επαφές με φορείς και πολίτες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άνδρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της σύζυγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιού του που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να εκδικαστεί 16χρονου γιού του που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να εκδικαστεί.

Συνάντηση διαλόγου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χανιώτικη επιχειρηματικότητα διοργανώνουν ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, η ΕΣΕ και το Επιμελητήριο τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα του δεύτερου ρόφου του Επιμελητηρίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σύμφωνα με τους διοργανωτές και στα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότηση που υπάρχουν σήμερα για τον εμπορικό κλάδο σε μια περίοδο που η αγορά καλείται να διαχειριστεί αυξημένο λειτουργικό κόστος, ζητήματα ρευστότητας και προκλήσεις της ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης. Εκδήλωση με θέμα «Η μάχη της Κρήτης» διοργανώνει η 5η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία 5η Μοναρχία Κριτών σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου στα Χανιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με κεντρικό ομιλητή τον στρατηγό αναποστρατεία Χαράλα Μπολαλούση, επίδημο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Εθελοντική δράση καθαρισμού σε εκβολές του Μωρώνη ποταμού και στην παραλία του Βλητέ διοργανώνουν το Σάββατο 23 Μαΐου στις 9 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας σε συνεργασία με τον Υπηαγωγείο Τσικαλαριών. Στην προσπάθεια συμμετέχει το Δημοτικό Σχολείο Σούδας και το Δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών. Ο Δήμος Κισάμ ανακοίνωσε ότι σήμερα 20 Μαΐου και αύριο 21 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού ύδρευσης στην περιοχή Μουρή λόγω εργασιών αναβάθμισης του αντλιοστασίου. Και ο καιρός αρέσει φως κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές προβλέπει σήμερα για την Κρήτη η ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Να είμαστε πάλι. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερη ώρα εκπομπής από την ΕΡΤ Χανίων, από τους 104,6 FM, από το διαδίκτυο παντού, www.ertco.gr, ή δισκέρα προτάσεις στο www.ertnews.gr. Στις ρυθμίσεις των ήχων είναι ο Βαΐος Χειμώνας, στην γραμματιακή υποστήριξη η Λυκερία Γρηγορίου, και στο στούντιο
1: είναι η Κατερίνα Πολύζου
0: και η Μαρίνα Μαδακάκη. Και ενώ βλέπουμε τώρα στο Earth News το αναλυτικό ρεπορτάζ για την οικογενειακή κτηνοτροφική μαφία, 21-25 λέει εκβιασμοί τουλάχιστον 40 αγροτών και ένας αμπισμός αυτοκινήτου.
1: Και η έρευνα συνεχίζεται, Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν,
1: δεν ολοκληρώσαμε.
0: Συνήθως, ναι, σκάνε πολύ μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις χάρη στην δίωξη εγκλήματος και μπράβο, και με τη συνδρομή του οικονομικού εγκλήματος και μπράβο. Αλλά δυστυχώς σιγά σιγά, όταν φεύγει από το φακό της δημοσιότητας υπόθεση,
1: ναι, ναι,
0: με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι που είναι δικτυωμένοι πέφτουν στα μαλακά, στα πολύ μαλακά, στα ανάλαφρα, ή και δεν παθαίνουν τίποτα. Πάντως πολλά σημαίνει... χρόνια ενθουσιαζόμουν και έλεγα μπράβο μωρέ, θα μπουν αυτοί στη φυλακή. Και μετά τους έβλεπα σε χωρές περίδες.
1: Πάντως, για να τα λέμε όλα, Κατερίνα, είχε προειδεάσει ο υπουργός που είχε κατέβει εδώ και είχε ρίξει την αιχμή του, που σημαίνει δηλαδή ότι αφού από το 21 είναι αυτή η ιστορία και φτάσαμε στο 26, κάτι είχαν υπόψη τους.
0: Ασφαλώς. Καταρχάς υπήρχαν καταγγελίες από πολίτες.
1: Ναι.
0: Στην αστυνομία επίσημες καταγγελίες, ναι, κατηγεγραμμένες, και ναι, οι άνθρωποι δεν έβρισκαν άκρη.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο όποιο, αυτό που το είδαμε και στην Κίσα μου.
1: Ναι.
0: Να τους δέρνουν, να τους πυροβολούν τα σπίτια, να τους καταστρέφουν τις περιουσίες. Οι καταπατητές οι οποίοι θέλουν να πάρουν μια ολόκληρη περιοχή φιλέτου στην κατοχή τους. Και ήρθαν τα άγρια και διώχνουν τα ήμερα. Αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στο Αμάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο στα Βορίζια. Γίνεται σε ορεινές περιοχές όλης της Κρήτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πάμε με ένα τραγούδι. Να πω κάτι για το νοσοκομείο.
1: Ναι, βγήκανε χθες σε συνέντευξη τύπου. Επιτέλους, θα πω εγώ, και είπανε όλα όσα συμβαίνουν.
0: Και
1: όλα
0: όσα, το δίκιο.
1: Όλα όσα έχουμε αντιληφθεί όλοι, Κατερίνα.
0: Θέλω να πω ότι παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν λειτουργεί το πράγμα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Δεν λειτουργεί το πράγμα. Όχι έχει καταργηθεί μια κλινική ουσιαστικά, όπως είπε η κυρία Πετράκη, η αλφα παθολογική. Έχει καταργηθεί και η πνευμονολογική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 3-1 θα γίνουμε. Σιγά σιγά. Πνευμονολογική και παθολογική βήτα είναι ήδη μαζί επισήμως, ανεπισήμως είναι και η παθολογική. Και μέσα σε αυτό και η ψυχιατρική, τα γνωστά προβλήματα. Βλέπω ότι σταμάτησαν και οι εργασίες εδώ και κάποιους μήνες του εργολάβου για το κληροδότημα Μαλινάκη. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο διοικητή τις επόμενες μέρες γιατί σταμάτησε.
1: Και εγώ αυτό που παρατήρησα την τελευταία φορά και άκουσα έτσι από νοσηλευτές που είναι εκεί, είναι πολλές οι παραιτήσεις. Αποχωρήσεις το λένε έτσι διακριτικά, αλλά δεν την παλεύουν άλλο. Δεν την παλεύουν άλλο.
0: Είναι παράδεκτο στα
1: και σε όλες τις ειδικότητες, έτσι, οι αποχωρήσεις.
0: Να είναι ειδικευόμενοι νέοι, νέα παιδιά, τα οποία ζουν μια τρομερή αγωνία που δεν τους αξίζει. Δεν μπορούν να κάνουν διαγνώσεις, γιατί τώρα παίρνουν την ειδικότητα, γι' αυτό τους λέμε ειδικευόμενους, δεν ξέρουν, έχουν τελειώσει τη σχολή και τώρα μαθαίνουν δίπλα στους ειδικευμένους. Αν δεν έχεις ειδικευμένο, πώς θα μάθεις? Δεν μπορείς να μάθεις. Ξέρω περίπτωση νοσηλείας ανθρώπου. Και στο εξιτήριο, μετά από 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, έγραφε στο εξιτήριο της Β' Παθολογικής Κλινικής εξωτερικά ιατρία.
1: Ναι.
0: Από πότε όταν μένεις 4-5 μέρες στο νοσοκομείο είναι εξωτερικό ιατρείο?
1: Και μην ξεχνάμε...
0: Και πολλές περιπτώσεις αδιάγνωστες.
1: Και μην ξεχνάμε...
0: Γιατί δεν βγαίνουν εξετάσεις γρήγορα.
1: Και σε όλα αυτά, Κατερίνα, Εδώ το δικό μας νοσοκομείο εφημερεύει 365 μέρες το χρόνο.
0: Δεν φτάνει το προσωπικό.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να βρεθεί προσωπικό. Και δεν έχει χρήματα ο κόσμος να πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα που το λένε κάποια ελαφρά την καρδία.
1: Έτσι.
0: Θες λέει να πας για το γόνατό σου, μα έφυγε αυτός που έκανε καλό γόνατο στο νοσοκομείο, πήγαινε ιδιωτικά να το κάνει. Δεν θέλω να πάω ιδιωτικά γιατί δεν έχω λεφτά να το κάνω ιδιωτικά.
1: Mm-hmm.
0: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν είναι ένα θέμα συνδικαλιστικό που ασχολεί μόνο τον κόσμο, τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους των νοσοκομείων. Πρέπει να απασχολεί τον καθένα από εμάς. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί τσαντίστηκα τώρα.

0: Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα άνω κάτω στην κοινωνία. Τα βλέπουμε και με τις οργανώσεις, οι περιπτώσεις των βοριζίων, οι επιθετικότητες, το πώς κάποιοι. Αυτό βέβαια όλα αυτά, επειδή έχουμε μάθει και λέμε από τι συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία, αυτά με τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οικογενειακές επιχειρήσεις, τα θυμάμαι. Είμαι 62 χρονών, 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, τα θυμάμαι και γίνονταν και οι αρχές τα αντιμετώπιζαν ελαφρά την καρδία, έχοντας και λίγο το μάτι στο ψηφοθυρικό όφελος. Για να είμαστε ειλικρινείς,
1: έως πολύ.
0: Γιατί δεν τα ανακαλύπτουμε τώρα, πυροβολισμούς, εκφοβισμούς, δολοφονίες, καταπατήσεις, όσα χρόνια κάνω δημοσιογραφία τα καλύπταμε και η Μαρίνα και εγώ ανελιπώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι έρχονται εξετάσεις και εξετάσεις βρίσκουν τα παιδιά μας αγχωμένα και θα πρέπει να πούμε ότι βρε παιδί μου, σήμερα θα περίμενε κανείς ότι τα παιδιά δεν θα αγχώνονται πάρα πολύ γιατί έχουν εναλλακτικές. Και οι γονείς δεν πρέπει να αγχώνουμε τα παιδιά γιατί τους έχουμε μεταφέρει ένα δυσανάλογο βάρος και νομίζω λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας με ένα λάθος τρόπο, μεταφέροντάς τους ένα ανταγωνισμό με άλλα φιλικά ζευγάρια, το πιο παιδί κάνει τις πιο πολλές δραστηριότητες και τα ξεθεώνουμε και δεν παθαίνουν τίποτα και στο τέλος τα βροντάνε και τα παρατάνε όλα. Δεύτερον, διότι δεν αφιερώνουμε οικογενειακό χρόνο, έχει καταργηθεί το οικογενειακό τραπέζι,
1: ναι,
0: να κάτσουμε όλοι μαζί. Δεν αφιερώνουμε χρόνο σε δράσεις ένα Σαββατοκύριακο, η οικογένεια να πάει κάπου μας μάλλον να ζευγάρει με παιδιά, να παίξουν τα παιδιά στην Ήπεθρο. Οι οθόνες έχουν κατακτήσει με μια εικονική πραγματικότητα τις συνειδήσεις των παιδιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχαμε για τις δύο απώλειες δύο νέων κοριτσιών μια απίστευτη υπόθεση, που το ένα κοριτσάκι ομολογεί ότι είμαι σε κατάθλιψη εδώ και 3 χρόνια και δεν το κατάλαβε κανείς, ούτε το σχολείο ούτε κανείς.
1: Και σε όλα αυτά, Κατερίνα, εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι το άγχος που διακατέχει τώρα αυτά τα παιδιά είναι φυσιολογικό. Όλο το θέμα εστιάζεται στη διαχείρισή του, για την απόδοση δηλαδή. Έτσι, τόσο απλά.
0: Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα, τον κύριο Αλέξανδρο Γκόντζακ, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικά υπεύθυνο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Γκόντζα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, ανησυχούμε.
2: Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Χαίρομαι, ναι, που αυτός που λέτε ότι είμαι καθηγητής, ότι είμαι και επιστημονικά υπεύθυνο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Όχι για το κοινωνικό έργο, γιατί αυτό δεν είναι ενδιαφέρει. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου εξακολουθώ να βλέπω αρρώστους, να βλέπω την πραγματικότητα. Όπως είμαι ακαδημαϊκός με αρκετά έτσι, μεγάλη συγγραφική δράση κτλ. Αλλά εάν σταματήσουμε να μελετάμε το αντικείμενο αυτό, το επιστημονικό μας αντικείμενο, αυτό, δηλαδή, το αντικείμενο του ανθρώπου, το επιστημονικό αντικείμενο, επί του πεδίου, τότε νομίζω αερολογούμε και αεροπολογούμε και θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Το δεύτερο, θέλω να αρχίσω λίγο σήμερα την εκπομπή σας κάπως, αν μου επιτρέπετε, κατά το χρόνο σας, κάτι που μου φαίνεται αστείο. Μ' αρέσει να παρακολουθώ ειδήσεις. Μόλις παρακολουθούσα τις ειδήσεις, τις news, και το πρώτο θέμα ήταν η μυστηριώδη οσμή στην Αθήνα. Άκουσα χιλιάδες πράγματα. Βγήκε Αλβέπα, βγήκε Ρεπούτσικα, βγήκε Ρεπούτσικα, Ρεβιδούσα, βγήκε ο υπουργός, βγήκαν όλοι κτλ. Και ο δημοσιογράφος συνέχισε να λέει μυστηριώδης οσμή. Και μετά θα λέτε και διάφορα και λένε, εμένα λέει μου μοιάζει για φυσικό αέριο. Άλλο λέει για καμένο λάστιο. Και λέω, μα πόσο ασόβαροι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Πόσο ασόβαροι, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δηλαδή, έχουμε ενώσεις χημικών Ελλάδος. Έχουμε χημικούς μηχανικούς στους καλύτερους του Πολυτεχνείου στον κόσμο. Θα έπρεπε αμέσως να μας πούνε τι είναι αυτή η οσμή. Είναι καμένο λάστιο. Είναι διάσπαση πετρελαϊκών προϊόντων. Είναι φυσικό αέριο. Μάλιστα, να διάβαζα σε μια τοπική εδώ στα σελίδα, λέει, δεν είναι φυσικό αέριο, είναι υδρογονάθρο. Και στα αρχιά, ξέρετε, διάβαζα. Το φυσικό αέριο είναι υδρογονάθρο. Και λέω, μα δεν θα βρεθεί κάποιος κάτι που ανοίγει σε 5 λεπτά. Η αιτία να είναι δύσκολη.
0: Αλλά κοιτάξτε, βέβαια εδώ, κοινό, ναι, εδώ έπρεπε να βγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες γιατί υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε λίγες ώρες και να δώσουν μία ερμηνεία βασιζόμενη στα επιστημονικά ευρήματα.
1: Και που τελικά ακόμα δεν έχουμε μάθει, έτσι, κύριε Καλύτα.
0: Εισηγή εκθείωση ισχύει
2: από τις αρμόδιες. Και...
0: όλοι οι αναρμόδιοι μιλάμε. Οι αρμόδιοι, πάντως, χιλιάδες άνθρωποι εχθές ξαφνικά έτρεχαν να μαζέψουν τα παιδιά από το σχολείο, φεύγαν από το μεροκάματο.
1: Εκενώθηκαν κτίρια με.
0: Ζήσαν και ένα τρόμο, ως μειόφυλαν, χωρίς να μάθουν ποτέ τι έγινε. Αυτό δεν γίνεται σε μια κανονική χώρα.
2: Εγώ αυτό που λέτε ακριβώς λέω, αλλά λέω και το εξής. Δηλαδή, όλοι λένε για την αιτία. Η αιτία μπορεί να πάρει καιρό να βρεθεί ή κάποιες μέρες. Αλλά τι είναι αυτό το αέριο, δεν μπορεί σήμερα, 24 με το γεγονός, να μην το ξέρουν τα υπουργεία που κινητοποίησαν τεχνικούς, μηχανικούς κτλ.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, για κάποιο λόγο άκουσα ότι παρόμοια περιστατικά έχουν γίνει και σε άλλες χώρες και πάλι δεν υπήρξε απάντηση. Δεν δόθηκε απάντηση από τι τελικά προκάλεσε αυτή, από πού προήλθε τέλος πάντων.
2: Προσέξτε, εγώ δεν λέω από πού προήλθε. Εγώ λέω τι είναι αυτή η σμή.
1: Ναι.
2: Είναι μεθάνιο, όπως μας έλεγε ο καθηγητής μου, ο χημικός, θα πήγαινε στο γυμνάσιο στην Αθήνα, όταν περνούσε με τη λευσίνα και μύριζε κάτι πολύ άσχημο. Ναι. Και έλεγαμε, κύριε καθηγητά, τι είναι, παιδιά, είναι μεθάνιο, λέει, από τη διάσπαση των πετρελαϊκών κτλ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν θα βγει κάποιος άνθρωπος να μας πει.
1: Ναι.
2: Τι είναι η σύσταση αυτού του πράγματος, κάτι που μπορεί να το μάθουμε σε 5 λεπτά. Και γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να το λέμε μυστηριώδη οσμή. Είναι οσμή από υγραέριο, είναι από φυσικό αέριο, είναι από πετρελαϊκές, κάτι είναι. Από εκεί και πέρα, όπου προήλθε, ας περιμένουμε. Τώρα, μην πάμε όμως εκεί, γιατί δεν με φωνάξετε γι' αυτό, αλλά πραγματικά. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι να πούνε, δεν είναι από εμάς. Αυτή η εταιρεία λέει διανομής δεν είναι από εμάς. Η Ρεβιδούσα δεν είναι από εμάς. Η λιμενική δεν είναι από εμάς. Καλά, δεν είναι αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να το μάθουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι. Πολύ κακή είναι ενημέρωση και πολύ κακή έτσι. Και γι' αυτό ξέρετε μετά και κυκλοφορούν αυτά τα τρελά σώμα στο διαδίκτυο μα.
0: Ωραία, περιμένετε τις επόμενες μέρες να δείτε τι θα ακουστεί.
2: Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο στο θέμα για το οποίο με καλέσατε. Γιατί, αν θέλετε, και η απάντησή μου έχει σχέση με αυτό, διότι δεν σας κρύβω, αυτές τις μέρες κλείθηκα από πολλά μέσα εδώ του νησιού μας να σχολιάσω και να κάνω και να δείξω. Δεν θα μείνω στο θέμα των παιδιών της Ηλιούπολης, ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, αλλά. Διάβασα πάρα πολλές ερμηνείες, κοινωνικές, ψυχολογικές, ψυχοκοινωνικές, τα πάντα τα διάβασα κτλ. Ακόμη και πολιτικές βαρύτητες αναλύσεις κτλ. Θα έλεγα συγκρατημός, ρε παιδιά. Συγκρατημός. Αυτό που ξέρουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτό που ξέρουμε το σημείωμα της κοπέλας, που μιλάει για κατάσταση, μιλάει που όλα τα βλέπουμε μαύρα κτλ. Ξέρετε, να το πούμε καθαρά. Γιατί. Πέρα από την ερμηνεία πρέπει να δούμε και τι κάνουμε, έτσι δεν είναι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμένα σαν γιατρός που πρέπει να είμαι πραγματιστής και όχι μόνο ένα θεωρητικό λόγο. Κάθε ψυχικό φαινόμενο είναι ένα, για μας τουλάχιστον, είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή υπάρχει η βιολογία του, υπάρχει το DNA, υπάρχουν τα γονίδια, υπάρχουν η νευροχημία του κεφάλου, πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αυτοί γύρω από αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ψυχολογία, δηλαδή το παιδί πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πώς περπάτησε, πώς μίλησε, πώς ανατάχθηκε. Και μετά μπορεί να υπάρχει και αυτό που αναφέρατε τώρα λίγο, το περιστασιακό στρες των εξετάσεων. Άκουσα χιλιάδες απόψεις και από υπουργούς ακόμα εξετάσεις που κάνουν έτσι, που κάνουν αλλιώς κτλ. Και μιλάμε τώρα για ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να με ερμηνευτεί με ένα μόνο γεγονός. Ένα άνθρωπο που έκανε και ο μεγάλος Φρόιτζος, ο οποίος με ένα μόνο περιστατικό είχε ερμηνεύσει γιατί παθαίνει άνθρωπο σχιζοφρένη και αυτό δεν είναι καταγγέλλες, διότι θεωρία. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά και απελοφιλοσοφούμε. Αυτό θέλω να πω ως προς το γεγονός.
0: Κοιτάξτε να σας πω, ένα παιδί 16 χρονών στην εισαγωγή της επιστολής γράφει ορθά κοφτά, εδώ και 3 χρόνια είμαι σε κατάθλιψη. Το ίδιο το παιδί μεταφέρει, αποδέχεται ότι ζει σε ένα καθεστώς καταθλιπτικό.
2: Σωστά. Λοιπόν,
0: Δεν είναι μεταφυσικό αυτό το πράγμα. Το λέει το παιδί.
2: Αυτό είναι μεταφυσικό. Εγώ δεν είπα ότι είναι μεταφυσικό.
0: Ναι, όχι για εσάς. Το λέει το παιδί. Εδώ και 3 χρόνια είμαι σε κατάθλιψη. Τίποτα δεν μ' αρέσει από όσα ζω γύρω μου. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλό σε αυτόν τον κόσμο. Πάω κάπου αλλού, ξέρω εγώ. Ναι.
2: Σωστά. Όχι, όχι. Υπήρχε κάτι άλλο σημαντικό. Εκεί που θα πάω, θα είναι ένας κόσμος καλύτερος.
0: Ναι. Αυτό παραπέμπει σε θρησκοληπτική.
2: Δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά είναι παράδοξη σκέψη για μένα. Και τώρα το παράδοξο είναι δεν θα πετύχω σε εξετάσεις, αλλά θα βγάλω λεφτά. Καμία σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα και δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Είναι πασιφανές όπως κυκλοφορεί σήμερα η ελληνική κοινωνία, πως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι κλείνω λίγο το σχολιασμό μου, γιατί αλλιώς ξέρετε, αν το πάρουμε ότι είναι μια ευαισθησία σε μια κοινωνία που είναι επίξε δίξε κτλ., υπάρχει μια πιθανότητα να το ηρωικήσουμε, να το κάνουμε ηρωικό, να το κάνουμε σαν έξοδο μεσολογίου. Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος.
0: Ασφαλώς.
2: Εκεί το κλείνω αυτό. Τώρα, να πούμε λίγο για τις εξετάσεις, τα παιδιά κτλ. Βεβαίως ορίζονται, θα θυμηθώ κι εγώ το 1970 που έδωσα τις εξετάσεις μου. Πέντε αδέρφια ήμασταν όλοι μέσα από εξετάσεις που περάσαμε. Δεν ήμασταν καμιά προνομιούχα τέτοια. Εγώ είπα προχθές τρία πράγματα έχω να πω σε γονείς, καθηγητές και παιδιά. Επειδή πάλι οι ψυχολόγοι κτλ. Κτλ. Λοιπόν, στους νέους γονείς είπα αυτή τη στιγμή τα παιδιά σας δεν θέλουν ψυχολόγους. Θέλουν εσάς. Αυτό που είπατε, να φάνε μαζί, να τους ακούσουν, να ακούσουν και την γκρίνια τους και την παραξενιά τους και την επιθετικότητά τους και άσε με ρε μάνα και άσε με ρε πατέρα κτλ. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Τα παιδιά θέλουν γονείς και όχι ψυχολόγους. Ξέρετε, μου να ακούγεται λίγο συντηρητικό. Και επειδή το πιστεύω, αλλά το έχει πει και ένας άλλος παλιός συναγωνιστής, συνάδελφος από τα χρόνια γενιάς του Πολυτεχνείου και το λέω με περηφάνεια. Ο Νίκο του Σιδέρη, ο οποίος είναι ψυχίας, ο ψυχολόγος και ψυχαναλυτής, είναι όλα αυτά. Τα σπουδάζει στο Παρίσι, που εντάξει, έχω περάσει στην Αμερική, που είναι λίγο πιο πραγματιστική επιστήμη. Αλλά είπε αυτό το πράγμα. Έχει δει εκατοντάδες παιδιά και τελικά έβγαλε ένα βιβλίο που έλεγε τα παιδιά θέλουν γονείς και ψυχολόγο. Και είπατε μερικά πολλά παραδείγματα, εγώ δεν ξεχάσω πότε, ξέρετε. Το πιο καλό που έκανε η μάνα μου ήταν να ετοιμάζει το φαγητό μου, να αφήνει ήσυχο, να βγάζει τον πατέρα μου τέρμα τα προβλήματα, τέρμα αν έχουμε λεφτά, τα τέρμα όλα αυτά, τίποτα, δεν μιλάει καθόλου για άλλα τα πράγματα. Και μου λέει, παιδί μου, θέλει μια πορτοκαλάδα, θέλει ένα καφέ. Λοιπόν, ναι. Κάνετε και αυτό ένα ζήτημα. Παιδί μου, θέλει μια πορτοκαλάδα. Αυτό και να τρώμε μαζί, νομίζω το είπε.
1: Και επίσης, πριν πάμε στους καθηγητές, και επίσης δεν δίνουμε εξετάσεις, το παιδί δίνει εξετάσεις.
2: Σωστά. Ξέρετε ποιοι θέλουν πιο πολύ βοήθεια? Οι γονείς.
1: Οι γονείς. Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Θα συμφωνούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Πάμε στα παιδιά.
2: Θέλουν βοήθεια. Και εγώ τα είπα προχθές. Αστειευόμενος. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που λέω, μάλλον θα είναι δύσκολο κάποιοι γονείς για τα παιδιά. Γιατί λέω στα παιδιά, βγάλετε και τις αντίλασσες, ρε παιδιά, έχετε ένα φράσμα.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ σας το είπα, κύριε καθηγητά, γιατί ακούς τώρα τα παιδιά που προετοιμάζονται τέλος πάντων και λες σε μία φίλη, τι κάνετε, πώς πάτε. Τώρα ζοριζόμαστε γιατί δίνουμε εξετάσεις. Δεν δίνουμε εμείς εξετάσεις, δίνουν τα παιδιά.
0: Εμείς όταν να δώσουμε,
1: το
0: δώσαμε.
1: Το δώσαμε.
2: Η σύζυγό μου συνάντησε κάποιον γνωστό, όχι κάποιον γνωστή με στον λόγο. Πού και εγώ έχω αυτή τη στιγμή ένα νεαρό παιδί που δίνει εξετάσεις. Γιο εννοώ. Λοιπόν, και λέει τι κάνετε, και λέει η μία μάνα στην άλλη, το έχουμε ράψει. Λοιπόν, ξέρετε, δεν ξέρω, υπερβολικό αυτό, αλλά για να το ράψεις, όταν το παιδί και καμιά φρυβατσάρτηλα, βιάζει εκνευρισμό, δεν του αρέσει το φαγητό και όλα αυτά. Θέλει υπομονή, υπομονή θέλει και όλα θα περάσουν, και μπορείς οι μεγάλοι θα περάσουν, αλλά εμείς εκείνοι δύσκολες ώρες πρέπει να την πάμε.
1: Πάμε στα παιδιά, κύριε καθηγητά. Ναι. Α, καθηγητές, ναι.
2: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Είναι η ώρα πραγματικά δύσκολη. Εξετάσεις έχουν άγχος. Εμένα η μαμά μου είχε πάει τέταρτη δημοτικού εκείνα τα χρόνια και έζωσε το σχολείο της δεκαετία του 1923. Και αυτό που ήξερα ότι χρειάζεται ησυχία, χρειάζεται συγκέντρωση. Το διάβασμα είναι ό,τι πιο δύσκολο και δεν ήταν από μια οικογένεια προπομένη και έλεγε η δουλειά του διαβάζοντα που κάνετε τώρα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτό που σκάβει έξω ας πούμε στον δρόμο για 8 ώρες το χαντάκι. Και νομίζω είχε απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, οι καθηγητές δεν είναι τώρα ώρα να επικρίνουν τα παιδιά, να τα καλούν σε απολογία για τέτοιο ή αν κάποια αταξία κάνανε, να τα ξεχωρίσουν σε καλά, σε όχι κακά, σε τακτικά ή άτακτα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα αυτό το καιρό και λυπάμαι που το λέω. Λοιπόν, και η περισσότεροι καθηγητές είναι σε αυτό το μήκος που λέω, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν το καταλαβαίνουν. Και θα τους καλούσα να είναι υποστηρικτικοί στα παιδιά. Η κριτική πέρασε, ό,τι τους μάθανε, τους μάθανε. Είναι η ώρα να τηρούνται βέβαια οι κανόνες των εξετάσεων, αλλά όχι τώρα να συμπεριφέρονται με βάση τι είπαν τα παιδιά και ανακοίνωσε εγώ το 15 μου λες τέτοια πράγματα. Αυτό νομίζω είναι απάτη. Για τα παιδιά έχω κάτι πολύ απλό να πω. Να διαβάσουν. Είναι η ώρα του διαβάσματος. Τι να κάνουμε όλοι κάποια στιγμή.
0: Ναι, καλά. Δεν περιμένει
2: αλλά,
0: κανείς.
2: Αλλά να τελειώσω με αυτό, κυρία Πιβολή, ναι. Τελειώνω μέσα τα παιδιά. Αλλά και λίγο χαλάρωση, λίγο τρέξιμο, μια βόλτα, λίγο χαλάρωση να δουν κάτι κτλ. Όχι το κινητό.
0: Με προλάβατε.
2: Και να ψηφίσω κάθε επιτυχία.
0: Γιατί, να σας πω κάτι, αν προσπαθήσεις να διαβάσεις εξουθενωτικά το τελευταίο δεκαήμερο πριν από τις εξετάσεις, το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο. Το διάβασμα, το μεγάλο στοίχημα είναι να βρει ο γονιός με ποιο τρόπο το παιδί προσλαμβάνει τη γνώση, γιατί κάθε παιδί διαφέρει, και με τον τρόπο του παιδιού να προχωρήσει και χωρίς κενά, έχοντας μια λογική σειρά στη μελέτη, έτσι ώστε να μην συσσωρεύεται ύλη και άγχος και κενό. Και επίσης δεν μπορούμε να λέμε τώρα έχεις εξετάσεις, δεν θα βγεις καθόλου από το σπίτι, θα κάθεις να διαβάζεις. Είναι ανόητο. Όταν έχουν εξετάσει τα παιδιά, είναι απαραίτητο και να κοιμηθούν μια ώρα το μεσημέρι μετά την εξέταση και να πάνε έξω με μια φίλη τους, με ένα φίλο τους, να πιούν ένα καφέ, να νιώσουν λιγάκι, να φύγουν. Γιατί δεν θα μάθουν τίποτα στο απόγευμα πριν την εξέταση την επόμενη.
2: Και σίγουρα. Σωστό αυτό λέει η Σοφία του κοινού νου. Εγώ δεν θα δώσω συμβουλές πώς κάθε παιδί θα διαβάζει.
0: Η πίεση, λέω, η πίεση νόμη δεν είναι σωστή. Η πίεση δεν είναι σωστή εκείνες τις ημέρες.
2: Κοιτάξτε, θα σε έλεγα κάποια παιδιά λειτουργούν κάτω από πίεση. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
0: Ναι,
2: δεν
0: εντάξει.
2: Θα ήθελα να βγάλω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα ήθελα να βγάλουμε κανόνες για όλα τα παιδιά.
0: Όχι, αλλά αν δεν διαβάζει ένα παιδί όλο το χρόνο, δεν μπορείς να το πεις ότι τώρα έχεις εξετάσει και θα κάνεις να διαβάζει. Γιατί
2: δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που
0: τώρα ανάδωρο, ναι.
2: Αλλά αν κάποια παιδιά λειτουργούν καλύτερα κάτω από πίεση. Τώρα βέβαια, εντάξει, να βγουν κάποια βόλτα, αλλά δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να ξαναβιαστούν στις καφετέριες. Ούτε να πάνε σε κλαμπ, δεν είναι τέτοια ώρα τώρα να αποφύγουμε και αυτά.
0: Κάθονται στο κινητό,
2: μην ανησυχούν.
0: Κάθονται στο κινητό.
2: Είπατε?
0: Στο κινητό κάθονται και στα τάμπλετ. Και παίζουν εξ αποστάσεως και μιλάνε μεταξύ τους και αγοράζουν με αληθινά χρήματα εικονικά πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά, συμφωνείτε ότι όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, έτσι και για τα παιδιά τώρα που παλεύουν, δίνουν μια μάχη, τη δική τους μάχη για μια θέση στο όνειρο, παίζει ρόλο η θετική σκέψη. Η θετική σκέψη, δηλαδή να έχουν λίγο αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουν, γιατί άγχος υπάρχει και είναι και φυσιολογικό πριν τις εξετάσεις. Αλλά μπορούν, αν πούνε, ας πούμε, έχω προετοιμαστεί, έχω διαβάσει, μπορώ να τα καταφέρω, διαφορετικά θα πάνε εκείνοι στις 8 το πρωί να δώσουν.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω είτε κάτι λέγαμε και χθες, δεν κυρία Πολύζου, τα σημερινά παιδιά, ξέρετε, έχουν πολύ πιο πολλές επιλογές, δηλαδή
0: ναι,
2: δεν είναι μόνο οι ανώτατες, τα ανώτατα τα ανώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή λύση, υπάρχουν ένα σωρό άλλες διεξόδους.
1: Ακριβώς.
2: Επαγγελματικές, ένα σωρό πράγματα τα οποία αφήνουν χώρο για όλες τις δεξιότητες.
1: Ακριβώς.
2: Για όλα τα γούστα, θα έλεγα. Ας πούμε, υπάρχουν μουσικά σχολεία. Στην εποχή μου δεν ξέραμε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Ξέραμε μόνο ή θα γίνει γιατρός ή δικηγόρος ή μηχανικός. Τελεία και παύλα, ας πούμε, και κάτι άλλες λίγο παρακατιανές σχολές, όπως τις νομίζαμε τότε κατά τον ανώριμο μυαλό μας.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά τώρα οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές και μεγάλες εκτός Ελλάδας. Ας μείνουμε στη χώρα μας. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα παιδιά που θέλουν και έχουν προετοιμαστεί να συνεχίσουν να προετοιμάζονται, αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, μια αποτυχία δεν είναι το τέλος του κόσμου και υπάρχουν και αρκετές επιλογές. Τώρα να σας πω, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχουμε 5-10 λεπτά να
0: φτιάξουμε. Έχουμε, απλώς θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι είναι αυτός σκοπός εισαγωγής ένα ΑΕΗ ή ΤΕΗ και δεν είναι αυτός σκοπός ένα ισορροπημένο παιδί, το οποίο θα του δώσουμε την εικόνα ότι έχει τις επιλογές να κάνει πράγματα που αγαπάει και ότι δεν είναι απαξίωση αν αυτό που θα σπουδάσει δεν λέγεται φιλοσοφική, αλλά λέγεται ηλεκτρολόγος μηχανικός.
2: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα...
0: Έχουμε μια, στην Ελλάδα μια πετριά με τα πτυχία των ΑΕΗ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτή η ισορροπία των παιδιών. Το να αγαπάνε τη γνώση είναι άλλο, τη γνώση και την εξωσχολική, και άλλο να τους λες ότι αλίμονο αν δεν πεις στο πανεπιστήμιο χάλασε ο κόσμος. Γιατί χάλασε ο κόσμος? Δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν κάνουν όλα τα παιδιά για το πανεπιστήμιο. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απ' την άλλη μεριά, επειδή έχω ζήσει και στην Αμερική από πολλά χρόνια και εξακολουθώ, γιατί είμαι και εκεί καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας και έχω ζήσει στην Αμερικανική κοινωνία, εγώ μου αρέσει που η ελληνική κοινωνία δίνει από την εποχή του Κολοκοτρώνη, αν θέλετε να μην πάμε στους αρχαίους και να μείνουμε στους πιο φρέσκους, το Κολοκοτρώνη και τους άλλους, που απέδιναν σημασία στα γράμματα. Αυτός ήταν ένας αγράμματος άνθρωπος και έβγαινε στα παιδιά να μάθετε γράμματα. Και με την ευρύτερη έννοια, ξέρετε, όχι απλώς να πάρεις ένα δίπλωμα να ασκείς αυτό το επάγγελμα. Μ' αρέσει που η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια αποδίδει μεγάλη σημασία στα γράμματα. Ξέρω, στην Αμερική το παιδί του λέει βγάλε λεφτά, ας πούμε, εντάξει, που μας έχει περάσει και εδώ σε ένα βαθμό.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Άρα λοιπόν, μην τα υπερβολούμε, αλλά έχουμε και εδώ κάτι καλό. Έχουμε κάτι καλό εδώ σαν κοινωνία. Η εκτίμησή μας και η αγάπη μας για τα γράμματα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν και εισβολή άλλων φιλοσοφιών και προκειμένων κτλ. Συμφωνώ με ένα, αλλά να βλέπουμε και λίγο τα καλά αυτής της κοινωνίας που ζούμε. Δηλαδή, αν θέλετε, ότι η ελληνική οικογένεια σέβεται τον άνθρωπο του μορφωμένου, τώρα είναι άνθρωπο του μορφωμένος, και αν μόνο γίνεται μέσα από το πανεπιστήμιο, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά υπάρχει. Να σας θυμίσω το εξής. Εγώ σας λέω λιγότερο από εσάς, αλλά δεν μπορεί να το έχετε ακούσει, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου το 1963 κήρυξε τις εκλογές με το θέμα παιδεία, όταν στην Αμερική αυτή τη στιγμή ο Τραμπ θέλει να καταργήσει το Υπουργείο Παιδείας. Προσέξτε, η Ελλάδα τότε είχε ξεχυθεί στους δρόμους, έτσι, και έτσι, έτσι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τότε το άλλο τέρας πολιτικό της εποχής, ο Γιώργος Παπανδρέου, με το σύνθημα δωρεάν παιδεία. Και πιτσιρικάς που ήμουνα 10 χρονών, θυμάμαι, τα παιδιά του γυμνασίου ενός κοντινού σχολείου της γειτονιάς είχα βγει με πλάκα στον δρόμο και φωνάζανε 15% πρίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία. Μα Σοφία ένωσαν τη Βασίλισσα. Λοιπόν, και πραγματικά ήταν ένας από τους λίγους πρωθυπουργούς που ανέλαβε το φυλάκιο του Υπουργού Παιδείας. Γιατί υπάρχει αυτό στην ελληνική κοινωνία, είχε φέρει τα καλύτερα μυαλά και να μην θυμίσω του μεγάλου θεαγού, το Γλινό, το Δελμούζο, το Παπάντουτσο και όλους αυτούς, ας πούμε. Πανεξάρτητα συμφωνούμε με αυτό, να του βλέπουμε ξεπερασμένου. Αλλά αυτή η αγάπη για τα γράμματα, ας την κρατήσουμε ένα προσόν για την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο που να λέμε όλοι πρέπει να μπούμε στο πανεπιστήμιο, όλοι πρέπει να γίνουν διαδίκτυοι και χώροι και εξειδικευμένοι.
1: Να ρωτήσω κάτι. 60 κάτι, 65 χρόνια το ίδιο σύστημα έχουμε. Πανελλαδικές. Μήπως η γνώμη σας ποια είναι, μήπως θα μπορούσε να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό?
2: Κοιτάξτε. Έχω ζήσει πολλές ταινίες και προσωπικά δική μου που είναι από τότε πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές βασικά, ξέρετε, αρχίσανε το 1964 και οι συγητής τους ήταν αυτός ο περίφημος δάσκαλος, ο Βαγγέλης ο Παπανούτσοφς.
1: Ναι.
2: Οι ψανόν οι νεότεροι δεν τον θυμούνται, δεν κάνει καθηγητές, ένας μεγάλος καθηγητής. Γιατί το έκανε? Και μάλιστα τότε το έλεγε και πολιτείο και τα λοιπά, και έλεγε τα παιδιά, ας πούμε, πάνε κεντρική να ξέρουν και λίγο ιστορία, να ξέρουν και λογοτεχνία, να ξέρουν και μαθηματικά, ας πούμε, να μην είναι μόνο χημεία, φυσική, βιολογία και τα λοιπά, την πολυτεχνία, δηλαδή να είναι ευρύτερα τέτοια. Και το άλλο, επειδή να πάμε στην προ-πανελλαδικού εποχή, τα παιδιά πώς μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, με βάση τις εξετάσεις που πήγαν στα πανεπιστήμια. Εκεί μπαίνει το μεγάλο θέμα. Εάν τις εξετάσεις θα κάνουν τα πανεπιστήμια, και τότε βέβαια, ακόμη χειρότερα τότε, αλλά και τώρα, μπορούν να μας εξασφαλίσουν το αδιάβλητο. Άρα, ξεκίνησαν πολύ καλά οι πανελλαδικές τότε. Όμως, μετά από 60 χρόνια, επειδή πια δεν μπορεί όλα να κρέμονται σε μία εξέταση, πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και δεν θα έλεγα όπως είμαι αρμόδιος, θα έχω πάρα πολλές απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τότε πανελλαδικές, όπως λέγαμε, ακαδημαϊκό απολυτήριο, έτσι το θυμάμαι, θυμάμαι καλά τον όρο του, ήτανε για να προφυλάξει, που ήταν δωρεάν όλα αυτά και μετά και δωρεάν το πανεπιστήμιο, για να μπορέσει το ελληνικό το πανεπιστήμιο να είναι ανοιχτό σε παιδιά από οικογένειες που δεν ήταν γιατροί, δικηγόροι, πίτσε, δείξε κτλ. Και να μπαίνουν με ένα αντικειμενικό τρόπο. Και όχι ότι με ότι νόμιζε ο καθηγητής της ιατρικής πώς θα βαθμολογήσει τα γραφτά του ή ο καθηγητής του Πολυτεχνείου. Οπότε μην το ξεχνάμε αυτό. Θέλω... Όλοι όμως εντάξει τα χρόνια να είναι ξεπερασμένο. Ναι. Να συμφωνήσω. Εγώ... Να προχωρήσουμε όμως να πω κάτι. Δεν θα γίνει όμως αυτό με λίγο αστραπές και κοντές. Κάποιοι σοφοί, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, μπορεί να είμαι δάσκαλος, δεν τα ξέρω όλα αυτά, που θα πρέπει, ας πούμε, θα πω να σας πω ποιο είναι το σύστημα εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει έννοια. Θα σας πω ποιο είναι το σύστημα στη Σουηδία, αλλά έχω ζήσει το σύστημα της Αμερικής, γιατί εκεί μεγάλωσαν δύο εκεί, που έδωσαν και μεγάλωσαν δύο μου κόρες. Μπορώ να σας πω ότι εκείνο το σύστημα είναι καλύτερο. Δεν έχει σημασία. Εάν πάμε για αλλαγή του συστήματος, θα πρέπει να γίνει με σοβαρό εθνικό διάλογο, όχι συνδικαλιστικά πράγματα, επιστήμονες από όλα τα κόμματα, σοβαρά να δούμε πώς θα
0: φτάσουμε. Αναφέρεστε σε αυτό που δεν συμβαίνει ποτέ στην Ελλάδα.
2: Και αν δεν το κάνουμε αυτό, θα, συγγνώμη, αλλά κάθε χρονιά θα λέμε τις ίδιες ανοησίες, κύριε Απούτη, επιθέψτε μου να πω. Πάντως... Και θα είμαστε εναντίον και άλλοι θα είμαστε υπέρ και άλλοι το μελετάμε. Και γι' αυτό κάποια στιγμή τα θέματα παιδείας και υγείας ως ένα σημείο μπορεί να έχουν εθνική αντιμετώπιση. Ένα άλλο σημείο μπαίνουν και οικονομικοί παράγοντες και συμφέροντα και ταξικές διακρίσεις κλπ. Αλλά ως ένα σημείο, δηλαδή κάποια στιγμή σκοτωνόμασταν γιατί καθαρέψα και τη δημοτική. Έφτασε εκείνος έρμος ράδες και είπε ρε παιδιά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αυτή τη γλώσσα θέλω τη δημοτική ας πούμε. Αλλά σκέφτεστε πόσα χρόνια, τι χαμός είχε γίνει. Εγώ δεν ξεχάσω ποτέ ότι όταν ο γιος που πατρίμου τον Παπανούσα και την Λουκία Κρήτη έπανε για τη δημοτική ας πούμε, κάποιες θρησκευτικές οργανώσεις, με τις οικογένειά μου είχε σχέση, είχαν οριάσει. Μιλούσαν, μπήκαν οι άθεοι στα σχολεία. Μπήκαν οι
0: κουβέντε. Τώρα κοιτάξτε, δεν έχουμε
2: τέτοια. Για τοξικότητα,
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε τέτοια. Τώρα. Κύριε Βόντζα, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε τέτοια θέματα. Αυτό που είναι πάρα πολύ προκλητικό είναι ότι οι παρουσιαστές των εκπομπών χρησιμοποιούν 50-50, όπως θα έλεγαν, 50-50, την αγγλική γλώσσα σε εκφράσεις τους. Λες και είμαστε, δεν είμαστε Έλληνες και δεν χρησιμοποιούμε την πολύ καλή ελληνική γλώσσα και όλα τα εργαλεία της. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λέμε πάμε σε break και να μην λέμε πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε φτάσει άστε τη δημοτική τώρα και πολλά παιδιά αν κάνετε παρέα με παιδάκια μικρά υιοθετώντας και την πρόσβαση που έχουν στους υπολογιστές, οι μισές τους λέξεις είναι στα αγγλικά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο και έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ και από το βιβλίο. Η οθόνη των υπολογιστών, έτσι.
2: Μότι αυτό και αν συνεπάγεται. Θα μείνω στο θέμα της γλώσσας, πάω και από αλλού.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε κύριε Βγόντζα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Διάβασα προχθές κάτι στο πανεπιστήμιο που έκανε εντύπωση. Είδα μία λέξη εγγραμματοσύνη υγείας. Δεν ξέρω αν αυτό... Στον άνθρωπο που ζει στα ανόγια ή στην εσχαρά ή στα χωρίς να του λέει κάτι. Εγώ θα το έλεγα απλά ότι πρέπει να μάθουν οι γιατροί μας να εξηγούν στους ασθενείς τους τι έχουν, τι μπορεί να πάθουν, ποια είναι η θεραπεία, ποια είναι τα καλά της, ποια είναι τα κακά της, ποια είναι η μακροχρόνια πρόγνωση κτλ. Αυτό τώρα το οποίο από την πρώτη στιγμή πάθησα στην Αμερική το είδα πώς να γίνεται πραγματικότητα ακόμη και στον κουρελί, τον άστεγο, τον μαύρο που δεν είχε στην μοίρα και να του φτιάχνει ο καρδιολόγος πως η καρδιά σου επαφέθηκε αλλιώς και αλλιώς και τα λοιπά και το έδινε μάθημα ένα χρόνο. Εμείς τώρα ξαφνικά το ανακαλύψαμε, λέμε το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το λέμε εγγραμματοσύνη. Ναι, είναι ελληνική λέξη, δεν ξέρω, με εμένα μου φαίνεται νεολογισμός εγγραμματοσύνη υγείας. Αλλά μην χάνουμε και την ουσία, ξέρετε.
0: Να λέμε τον όρο και να εξηγούμε τι σημαίνει. Αυτό είναι η χρυσή τομή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
2: Πάντα φιλόξενη εκπομπή.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Νομίζω ότι σήμερα είχαμε δύο εξαιρετικούς συνομιλητές, Μαρίνα.
1: Ναι, ναι. Και εμείς τελειώσαμε εδώ. Ο Περικλής είναι Κατερίνα στο Ρέθυμνο.
0: Ο Φεντοαμάρη.
1: Ναι, και εμείς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους στην Αθήνα για την επόμενη ώρα. Αύριο πάλι για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Ένεων ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στην Ιασμένη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν, βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Earth News Radio 105,8.

ότι κάτι βρωμάει, βρωμάει. Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό στα νότια προάστια. Ότι κάτι βρωμάει, βρωμάει. Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό στα νότια προάστια.

Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, κυρίες και κύριοι, που γίνεται στα Βορίζια με την οικογένεια την οποία, η οποία φέρεται ότι κατηγορείται και η αστυνομία λέει ότι έχει στοιχεία ότι εκβίαζε, έκλεβε ζώα, καταπατούσε γη, έπαιρνε τα δικαιώματα του, επέκεπε παράνομα κτλ. Αυτό που έχει γίνει γνωστό ότι υπήρχαν 107 καταγγελίες από κτηνοτρόφους από το 2022. Για σκεφτείτε τον αριθμό. 107 καταγγελίες είναι 107 οικογένειες. Πες ότι κάποιοι είναι στην ίδια οικογένεια, μπορεί να είναι κάπως λιγότερες. Από το 2022.

Για σκεφτείτε πώς νιώθει ένας πολίτης ο οποίος απειλείται με διάφορους τρόπους, του καταπατούν τη γη, του κλέβουν τα χωράφια, τα ζώα κτλ. Όταν πηγαίνει, το λέει, δεν είναι μόνος του, είναι μια τεράστια ομάδα και δεν βλέπει κανένα αποτέλεσμα, γιατί από το 22 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, έτσι. Καλά, προφανώς δεν πήγαν όλη την ίδια μέρα, άρα αυτό γίνεται σταδιακά. Δεν αφιβάλλουμε ότι και η αστυνομία πρέπει να δρά με μέθοδο, με στοιχεία, να είναι συγκροτημένο ότι όλο αυτό που κάνει και τεκμηριωμένο. Παρ' όλα αυτά, ας έρθουμε στη θέση ενός πολίτη που του κλέβει, όταν κλέβει τα ζώα από έναν κτηνοτρόφο, του κλέβει το μεροκάματο, έτσι. Και ταυτόχρονα τον απειλεί. Θα σε δείρω, θα σε πυροβολήσω, όποιος ξέρει τι άλλο λέγανε κτλ. Η έρευνα, λέει, στην ουσία ξεκίνησε με παραγγελία του εισαγγελέα τον Απρίλιο του 2025. Ο εισαγγελέας είναι που υποπτεύει τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Και η παρέμβαση της αστυνομίας, εφόσον τέλος πάντων αυτά αποδειχθούν και στα δικαστήρια, που φαντάζομαι θα αποδειχθούν, έχει το εξής. Όχι μόνο σταματάει η εγκληματική δράση μιας οικογένειας, αλλά για σκεφτείτε, όταν απέναντι έχεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται αδικία, αισθάνονται εγκλωβισμένοι, τελικά αισθάνονται και απελπισμένοι και όλοι αυτοί έχουν όπλα, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει? Για φανταστείτε

Λοιπόν, τώρα στα διεθνή. Απειλεί πάλι ο Τραμπ ότι θα υποχωρήσουν και θα τα, οι Ιρανοί και θα τα βρούνε. Οι Ιρανοί τα δικά τους. Προκοπή δεν κάνουμε. Σε 2-3 μέρες υποτίθεται ότι θα τελειώσουν όλα. Άντε να δούμε. Όπως και να έχει, αυτοί που φαίνεται ότι βγαίνουν πάρα πολύ ωφελημένοι είναι πάλι οι Κινέζοι, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες, ας πούμε, με τα Βαϊέν και Κλάδων υποδεχθήκαν τις ΗΠΑ, τον πρόεδρό τους. Και πριν περάσει μια εβδομάδα, ο ΣΥ υποδέχεται και τη Ρωσία, λέγοντας πάρα πολύ ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα, ότι όλα αυτά επηρεάζουν την οικονομία κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα, τι κάνει, δείχνει η Κίνα ότι είναι μια πια αναμφισβήτητα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Η οποία είναι και ψύχρεμη δύναμη τελικά. Δεν συμμετέχει σε πολέμους ούτε ίδια, ούτε δια αντιπροσώπων, ούτε δια πλαγίων τρόπων. Η μόνη μάχη που την νοιάζει, και είναι και κομμουνιστικό καθεστώς, είναι η μάχη της οικονομίας που την κερδίζει από όλες τις μεριές. Σκεφτείτε αν ήταν καπιταλιστές θα γινότανε.

Εντάξει, πρόκειται περί υβριδικού κομμουνισμού, βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πλέον, χθες ήταν κάτι γνωστή μου σε ορκομοσία μεταπτυχιακών σπουδαστών στο Λονδίνο. Το 80-90% των φοιτητών ήταν Κινέζοι.

Τώρα πούμε για τα πτυχιακά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το Πάντιο πρέπει να είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που εγκαινίασε με τα πτυχιακά, φυσικά δωρεάν. Και εξακολουθεί, το κρατάει, παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερα με τα πτυχιακά γίνονται επιπληρωμή. Με απόφαση της Ιγκλήτου και με πάρα πολλή προσπάθεια καταφέρουν να κάνουν μια συνεργασία με το Κολούμπια για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα είναι με αμοιβή, το οποίο είναι 5.000. Άμα πας στο Κολούμπια κοστίζει περισσότερο. Και υπάρχουν αντιδράσεις ότι χάνεται έτσι ο χαρακτήρας του Παντίου και το δικαίωμα για δωρεάν μεταπτυχιακό στους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Πάντιο τα μεταπτυχιακά του δεν τα χρεώνει. Αυτό είναι συνεργασία με το Κολούμπια. Συγκρατήστε κάτι. Ένα παιδάκι από την Ελλάδα, έστω ότι πιάνει τα κριτήρια, που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο ένας φοιτητής αριστούχος να πιάσει τα κριτήρια για το Κολούμπια, και θέλει να πάει στην Αμερική να κάνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το Κολούμπια. Εφόσον είναι από μια μέση ελληνική οικογένεια, ο μπαμπάς πρέπει να πουλήσει χωράφι σπίτι. Άντε η μαμά, ό,τι σας βολεύει για λόγους ισότητας.

Να καλημερίσουμε και υποψιάζουμε ότι δεν μας ακούει το φίλο οδηγό ταξί, ο οποίος πήρε ένα ζευγάρι ξένων από το μοναστηράκι για να πάνε στον Πειραιά και τους χρέωσε 45 ευρώ. Το καταγγείλανε και συνελήφθη. Ειλικρινά δεν μπορώ να μπω καθόλου πια στην νοοτροπία ενός ταξιτζή, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται κάτι πάρα πολύ απλό. Άντε κάποτε, κακός κάκιστα, απαράδεκτα, κορόιδευσε και κανένα τουρίστα. Σήμερα, που μπαίνει μέσα στο ταξί, σου λέει πήγαινε με από το μοναστηράκι στον Πειραιά. Βάζει στο δικό του κινητό τη διαδρομή να δει αν τον πηγαίνει από το σωστό δρόμο ή όχι. Βλέπει και την κίνηση ο τουρίστας. Και υποβάλλει και ένα ερώτημα πόσο πρέπει να κοστίσει το ταξί. Και το απαντάει το μηχάνημα ότι πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, από 13 μέχρι 16 ευρώ. Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να τον κοστίσει?

Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος είναι μια εξαίρεση. Προφανώς δεν τα κάνουν αυτά οι οδηγοί των ταξί. Και αν κάποτε γινόντουσαν, πάλι λίγοι ήταν, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά τώρα προσθέτω και αυτή την παράμετρο. Πώς πιστεύει ότι με το που μπαίνει ο τουρίστας αμέσως δεν ελέγχει τα πάντα.

Λοιπόν, είπαμε ότι ο συγκεκριμένος τώρα είναι με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτόφορο θέλει και η κυρία Κρεστιανή για τον κύριο Καραχάλιο, με τον οποίο τον πολιτικό αναλυτή, επικοινωνιολόγο κτλ., ο οποίος έχει περάσει από τη Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο κάποια στιγμή ήταν να συμπράξουν, να τα σπάσανε. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραχάλιος κάνει συνέχεια δηλώσεις για την κυρία Κρεστιανού. Είπε χθες ότι πήρε εντολή από την Μόσχα να ξεκινήσει το κόμμα. Το μήνυσε η κυρία Καραχάλιο, εκτός του λέει αν φέρει στοιχείο ότι εγώ πήρα εντολή. Και τις γράφει σήμερα. Έβαλε κάποια ερωτήματα η κυρία Καραχάλιο, γιατί δεν έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Και απαντάει: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού είναι, εμφανιστώ εδώ, είμαι παντού, είμαι. Τι έχει πάθει μαζί μου, φαντασίωση είναι, αιμονή είναι, ψύχωση είναι.

Εντάξει, η κυρία Καρισιανού θα κάνει ένα κόμμα, θα δοκιμαστεί, θα πει ό,τι έχει να πει, θα δουν ποιοι θέλουν να την ψηφίσουν και ποιοι όχι. Τη στάση του κυρίου Καραχάλιου μου εγώ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν την κατανοώ.

έχουμε συγκλονιστεί και η ιστορία με τον Μάγκο, δηλαδή τον ιδρυτή της τεράστιας αυτής της εταιρείας έτοιμων ενδυμάτων, τον Ισακ Άντιτς, και το γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς κατηγορείται, φέρεται, τον υποψιάζονται οι διαρχές ότι αυτός είναι υπεύθυνος για το θάνατο του πατέρα του. Ο μπαμπάς είχε κάνει μια τεράστια και ακμάζουσα επιχείρηση, είναι δισεκατομμυριούχος. Άρα και το παιδί πλούσιο ήταν. Εάν αληθεύουν και αν αποδειχθούν όλα αυτά, που είναι και λίγο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν οι δυο τους όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του σε μια εκδρομή που κάναμε στην εξοχή σε ένα γκρεμό. Εάν αποδειχθεί όλα αυτά, είναι πάλι να πορείς για τον άνθρωπο γενικότερα. Άμα ο μπαμπάς είναι εκατομμυριούχος, ο γιος είναι εκατομμυριούχος. Υποτίθεται το σενάριο είναι ότι διαφωνούσαν για την επιχείρηση, ποιος αντιτρέχει κτλ. Και σκοτώνεις τον πατέρα σου επειδή δεν σου δίνει τη διεύθυνση.

Πέρυσι ο Πρωθυπουργός είδε το CEO των, του, της Euroleague. Εντάξει, έρχεται εδώ γιατί έχουμε το Final Four. Αυτό το Final Four, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, που είναι, εξελίχθηκε σε μεγάλο φιάσκο για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι μαθαίνεις από όλους αυτούς τους ανθρώπους και από τους Euroleague και από τους Champions League και τα λοιπά, που πήρανε προϊόντα τα οποία καλά ήτανε, αλλά τα απογειώσαν, τα εκτοξεύσαν. Σκεφτείτε τώρα ότι γίνεται Final Four, δεν ξέρεις ποιος θα το πάρει. Ούτε στην κανονική περίοδο ήξερες ποιος θα νικήσει σε κάθε παιχνίδι. Και πάνω κάτω και στο ποδόσφαιρο, και στο Champions League, το ποιος έχει την καλύτερη ομάδα και βάζει τα περισσότερα λεφτά δεν σημαίνει τίποτα ότι θα το πάρει, αλλά φτιάχνουν και τις άλλες οργανωσούλες από δίπλα, τα κόφερες και τα λοιπά, και αρχίζουν και τους δίνουν σιγά σιγά μια σοβαρότητα, μια έγκλη. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, ανθρώπους, επιχειρήσεις, budget. Κάτι μπορούμε να μάθουμε από όλους αυτούς.

Λοιπόν, τον καιρό, τουλάχιστον όσοι είστε στην Αττική, το βλέπετε. Χθες μας έριξε και κάποιες μπόρες, καταιγιδούλες από το απόγευμα και μετά. Και για σήμερα έτσι πολύ συννεφιά και άστατα τα πράγματα, λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε έχετε το νου σας, ενώ ταυτόχρονα βγαίνουν πάλι δερματολόγοι με καμπάνιες τις οποίες κάνουν και προειδοποιούν ότι εντάξει, πέφτουν κάτι βλοχές, αλλά από εδώ και πέρα βασικά θα έχουμε ήλιο και πρέπει να θυμόμαστε ότι το αντιλιακό, όπως λένε, δεν είναι μόνο για τη θάλασσα. Ο ήλιος μας βλέπει και όταν δεν κολυμπάμε. Και πρέπει να προστατεύουμε το σώμα μας από τις αρνητικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πάμε σιγά σιγά και μελωδικά μέχρι του στήλου των ειδήσεων. Ο Νίκος Κλαβένιτς θα πατήσει τώρα το κουμπάκι να ακούσει το επόμενο τραγούδι που ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Παρανίδα το έχει διαλέξει. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Λίγη μουσική, τίτλοι και γυρίζουμε για το δεκάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στην Αττική. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοίο αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Σταμαίδης. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Τεχεράνη. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, πλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Και ο καιρός βροχερός και άστατος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά από τις 10 καλώς ήρθατε στο Radio 105, συγγνώμη, 105,8 στο Earth News Radio. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει την υφυπουργό οικογένεια, την κυρία Ελένα Ράπτη. Πάνω στην κουβέντα ρωτήσαμε και για την νομική βοήθεια που παίρνουν οι γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, την οποία παρέχει, όπως μας είπε το Υπουργείο, δεν είχε πρόχειρα τα νούμερα, μας τα έστειλε σήμερα μια συνεργάτη δάτης. Το 2004, από το 2004, από το τέλος δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί νομικά 68 γυναίκες που κακοποιήθηκαν. Οι 48 στη διάρκεια του 2025. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική υποστήριξη, διότι μια γυναίκα η οποία κακοποιείται, στη συνέχεια σχεδόν κατά κανόνα αντιμετωπίζει και νομική κακοποίηση από τον σύντροφο ή σύζυγό της, την αρχίζει στις μηνύσεις κτλ, που πολλές φορές δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί. Και έτσι έχουμε και μια οικονομική εξόντωση.

Άρα το να παρέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις δωρεάν οικονομική νομική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να απεμπλακεί και να ξεμπλέξει από τον κακοποιητή της.

πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο σε συνεργασία με το Κολούμπια θα κάνει μεταπτυχιακό, το οποίο στην Αμερική κοστίζει 80.000 δολάρια. Βάλτε και τα πηγενέλα, τις διαμονές και τα λοιπά, ανεβαίνει το κόστος. Εδώ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα κοστίζει 5.000 ευρώ. Φυσικά πάλι υπάρχουν αντιδράσεις, αν και η Πρίτανης επιμένει ότι είναι υπέρ των δωρεάν μεταπτυχιακών που γίνονται από το Πάντιο. Αυτό είναι σε συνεργασία με το Κολούμπια. Κακώς επιμένει. Γιατί να δώσεις 5.000 στην Ελλάδα ενώ μπορείς να το κάνεις με 80.000 στην Αμερική? Η γνωστή Μύρλα του Παντίου, όπου κάποτε καθηγητές κορόιδευαν τα παιδιά που επέλεγαν την κατεύθυνση της διαφήμισης ως εκολαπτώμενα μανατζεράκια. Στο νούμερο 9, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε χθες δύο άρσεις ασυλίας και ενδιάμεσα και μία κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, για τον οποίο είπε ότι τον ανέσυραν από την αποθήκη των άχρηστων υλικών. Αν μη τι άλλο, έχει μια ποικιλία στη Σύβρις. Έτσι, άμα τις μαζέψει ένα μικρό βιβλιαράκι, το τυπώνει. 300-400 σελίδες. Στο νούμερο 8, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε καταγγέλλοντας ότι στο κόμμα η κατάσταση είναι παραλυτική, γιατί δεν προχωρά η σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μετρήσαμε ακριβώς, αλλά πρέπει να γράφει περίπου 8-9 φορές τη λέξη σύγκληση στην ανακοίνωσή του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα εσωτερικά του κόμματος, αλλά μία πορεία την έχουμε. Αφού ο λόγος που φεύγει είναι η σύγκληση, και αφού τη σύγκληση δεν τη θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλιώς θα την έχει εξαγγείλει, γιατί παραιτείτε από το ΣΥΡΙΖΑ? Παρετήσα από ένα κόμμα για τις επιλογές ενός άλλου, το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει κιόλας. Στο νούμερο 7, Καρχαρίας, κυρίες και κύριοι, που εμφανίστηκε στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο και μάλιστα παραλία μεριά. Θα πείτε, το θέμα τώρα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι άλλο. Εμφανίστηκε ο Καρχαρίας. Αλλά ποια Ελένη? Του ομίλου ή του Νόλαν? Έχουμε μπροστά μας χρόνο να τσακωθούμε γι' αυτό. Κατά τα άλλα, είδαμε τις φωτογραφίες. Εντάξει, μικρός ήταν, 1,5 μέτρο. Σκέψου να πλατσουρίζεις τώρα στην ακτή και να σου εμφανιστεί ένας μικρός Καρχαρίας 1,5 μέτρο. Στο νούμερο 6, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος αθωώθηκε για παραβίαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Όπως είπε, δεν γνώριζε ότι έπρεπε να κάνει υποθενές και σε νέο ήταν πολιτικός αρχηγός, αλλά όχι βουλευτής. Νομίζω ότι είναι τίμιο και ότι είναι και κατανοητό. Εδώ και λογιστές που γνωρίζουν τον νόμο και συμπληρώνουν υποθενές και κάθε χρόνο, καμιά φορά τα κάνουν μαντάρα. Ο Κασελάκης που ήταν καλά-καλά επισκέπτης στη χώρα θα το ήξερε. Στο νούμερο 5, η είδηση ότι ένα ζεύγος μοιράς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο. Συγγνώμη, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά είναι λογικό να λέμε πού είναι τα Patriot, οι Patriot, πού πάνε τα μοιρά, πού μετασταθμεύουν τα F-16. Δεν αφήνουμε τίποτα στη φαντασία πια. Είχα την εντύπωση ότι υπάρχει μια μυστικότητα για τα στρατιωτικά θέματα. Το νούμερο 4, ο Seth Rogen είναι star του Hollywood, ο οποίος είπε για τους σεναριογράφους: αυτοί που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Τώρα ένα δίκιο το έχει, έτσι. Άμα βάζεις το μηχάνημα να γράψεις το σενάριο, εσύ τι δουλειά κάνεις? Γραμματιακή υποστήριξη στο AI. Στο νούμερο 3, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα παίξει στο Μουντιάλ και είναι το έκτο του, ενώ ο ίδιος έχει συμπληρώσει τα 40 του χρόνια. Πώς καταφέρνει κάποιος 40 χρονών να είναι τόσο ανταγωνιστικός? Κοιτάξτε, κάνει περίπου 1.000 χιλιακούς την ημέρα.
Βλέπει αναψυκτικό με κόλλα και θέλει να φύγει από το δωμάτιο. Έχει έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα και νομίζει ότι το σουβλάκι είναι χωρίς πίτα. Τρώει ψάρι, αλλά όχι τσιπούρα, γιατί νομίζει ότι έχει πολλά λιπαρά για αυτόν. Δοκιμάζει ούζο και το φτύνει στην πρώτη γουλιά. Δεν κάνει για παρέα, αφήστε τον. Στο νούμερο 2 ο Μπενίτες που φεύγει από τον Παναθηναϊκό με αποζημίωση συνολικά 4,5 εκατομμύρια αυτός, και να δούμε τι θα πάρουν και οι συνεργάτες τους. Οι συνεργάτες τους. Ναι. Για τον Μπενίτε ισχύει αυτό που καταλάβαμε όλοι. Τον πληρώνουν για να μην δουλέψει.

Και στο νούμερο 1 προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέσυρε από τον ντουλάπι της ιστορίας την οικογενειακή ευθύνη. Και μάλιστα με ένα καταπληκτικό τρόπο. Χρεώνησε κάποιους πολιτικούς ότι υπάρχει οικογενειακό παρελθόν, χωρίς να λέει τίποτα το ένοχο γι' αυτό. Τα αφήνει στη φαντασία μας.

0: Σας λέγαμε νωρίτερα για τον οδηγό ταξί, ο οποίος χρέωσε Μοναστηράκι Πειραιά 45 ευρώ, τον κατήγγειλαν οι τουρίστες, συνελήφθη. Τα υπόλοιπα θα τα βρει δικαιοσύνη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζιάρας, αναπληρωτής, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιάρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους θεατές σας.
0: Να σας προλάβω, κανονικά εσείς πρέπει να το πείτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι βλέπουμε πια σπάνια τέτοιες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, η προστασία που πρέπει να έχουμε από πολύ μικρή μερίδα συναδέλφων, για να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, πρέπει πάντα να παίρνουμε την απόδειξη. Η απόδειξη θα κοιτάμε πάντα να έχει τα στοιχεία του οδηγού, γιατί κόβουν τα στοιχεία και δίνουν τα νούμερα. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς την απόδειξη. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα να προσπαθούμε να πάρουμε, εφόσον δεν μας δώσει την απόδειξη, την πινακίδα του αυτοκινήτου. Και το τρίτο βασικότερο πράγμα είναι πάντα να πληρώνουμε και με πρόσωπο πάλι με το πώς έχει τα στοιχεία μας. Και για να προστατευτούμε και απ' όλα, να παίρνουν τα δικά μας τα ελληνικά τα ραδιοταξί μας, που εκεί είμαστε υπόνοιμοι σε όλο τον κόσμο που δουλεύουμε και δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να μην βρεθεί σε ένα δευτερόλεπτο ή να αποφύγουν όλα τα πράγματα αυτά οι τουρίστες και όχι οι τουρίστες και όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζιάρα, τώρα ούτως ή άλλως και οι Έλληνες και οι τουρίστες όλοι, μετά που μπαίνουν σε ένα ταξί, πάρα πολύ εύκολα μπορούν να γουγκλάρουν. Και πόσο κάνει διαδρομή?
1: Βέβαια, μα πάρα πολλοί τρόποι υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, τώρα ένας τουρίστας που παίρνει από την Ομόνια ένα ταξί να πάει στο Σύνταγμα, πριν μπει, μπαίνει μέσα πολύ εύκολα. Πατάει πόσο κάνει διαδρομή, του βγάζει εκεί ένα ποσό που είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να του πει τα τριπλά και τα τετραπλά. Μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Απλώς μερικοί προσπαθούν να βρουν τον τουρίστα που δεν έχει. Που δεν είναι καν ενημερωμένος ή ο Έλληνας που είναι καν δεν το.
0: Τώρα από το κινητό όλοι δεν είναι και τίποτα το τρομερό πια, ας πούμε έτσι. Μου κάνει εντύπωση.
1: Αν ακολουθήσουν την απόδειξη και να πληρώνουν με πώς αυτοί που έχουν την αμφισβήτηση, γιατί υποχρεούνται, οτιδήποτε παίρνουμε τηλέφωνο του αστυνομία και οτιδήποτε, δεν θα έχουμε κανένα
0: τώρα
1: πρόβλημα.
0: Τώρα όλα τα ταξί έχουν τέτοιο
1: πώς.
0: Όχι,
1: υποχρεωτικά το πώς, χωρίς να ρωτάνε κανένα, μπαίνουν μέσα. Αν ο πελάτης δεν έχει πώς, δεν θα πληρωθεί καθόλου ο οδηγός του ταξί. Μερικοί τα αποφεύγουν αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε στον κόσμο ότι παίρνουμε την απόδειξη, πληρώνουμε με πώς, παίρνουμε την ακίδα και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ραδιοταξί μας. Ειδικά εδώ πέρα που είναι επώνυμα και δεν πρόκειται ποτέ να κλέψουν έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Αλλά και για τους κακούς συναδέλφους, πάντα απόδειξη. Ζητάμε ή πληρώνουμε με πώς. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με την απόδειξη την πάμε οπουδήποτε και βρίσκουμε την άκρη κατευθείαν. Έστω σε μηδέν χρόνο.
0: Κύριε Χατζιάρα, φαντάζομαι ότι τώρα πάνε καλά οι δουλειές σας. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Αθήνα υπάρχουν πια και πάρα πολλοί τουρίστες. Σκοτεύουμε τα 8-9 εκατομμύρια, που αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν τα ταξί.
1: Ναι, τώρα.
0: Το ίδιο και στην περιφέρεια, έτσι.
1: Τώρα αρχίζει σιγά-σιγά. Δεν άρχισε ακόμα η δουλειά η καλή να λέμε ότι έχουμε, αλλά σιγά-σιγά αρχίζει. Αν και τελειώσουν με το καλό όλοι που λέμε, πιστεύουμε θα πάμε πολύ καλύτερα όπως πηγαίναμε τα άλλα τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν άρχισε.
0: Το ξέρετε ότι οι ταξιτζίδες για τους τουρίστες που χρησιμοποιούν τα ταξί, όπως και εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό, είναι και αφήνουν μια σφραγίδα της χώρας. Αν θα φερθούν καλά, αν όχι, αν θα. Δηλαδή, το αν είναι καλός μπορεί να περάσει και παρατήρητο. Αν είναι κακός όμως το κρατάει ο επισκέπτης.
1: Βεβαίως και πιστεύω ότι ο στόλος, ο ελληνικός και τα ταξί έχουν βελτιωθεί κατά 95%. Δυστυχώς όμως όλα τα επαγγέλματα θα υπάρχει ένα 2-3%. Αλλά και αυτό το 2-3% μπορούμε να το απομονώσουμε. Ο στόλος έχει αλλαχτεί, όλοι έχουμε σχεδόν καινούργια αυτοκίνητα, καθαρά αυτοκίνητα. Και πρέπει να τηρήσουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτεί ο κάθε τουρίστας και ο κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί ταξί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Κύριε Χατζιάρας, όπως βλέπετε, οι ίδιοι οδηγοί δεν τα επιδοκιμάζουν καθόλου αυτά και οι συνδικαλιστές τους. Το αντίθετο, μας σου δίνουν και οδηγίες πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Γιατί ούτε το επάγγελμά τους βοηθάει, ούτε κάποιο όφελος υπάρχει εάν δίπλα σου είναι ένας κακός επαγγελματίας.

0: πόλεμος συνεχίζεται. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Δεν περνάει στην πραγματικότητα πλοίο για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη ροή. Αυτό σίγουρα το βλέπετε όλοι πάρα πολύ απλά, και πόσο πήγε το πετρέλαιο όσοι είχαν την ατυχία να βάλουν, αλλά κυρίως τώρα που είμαστε στο 2.7-2.10 στα αστικά κέντρα όσον αφορά στη βενζίνη. Στην περιφέρεια ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και έρχονται και οι διακοπές. Σε μια νησιωτική χώρα, πολλοί κόσμοι θα θέλουν να ταξιδέψει με πλοίο. Και είναι ένα ερώτημα πόσο και αν θα επηρεάσει την τιμή των εισιτηρίων. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ενελάδη Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι κοντά μας. Έχουμε και συνωνυμία, λέγεται και αυτός Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είστε, από τις Κυκλάδες?
1: Κυκλάδες, Πάρο, στο κέντρο του Αιγαίου.
0: Δεν έχουμε σχέση.
1: Όχι, σαν καταγωγή ίσως, αλλά ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, επειδή στο λέω, μην νομίζει κανένας ότι βγάζω τα ξαδέλφια μου. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, ήδη τα εισιτήρια και χωρίς κρίση είναι τσουχτερά. Με την κρίση...
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το τελευταίο 1,5-2 χρόνια όπως ήταν η κατάσταση. Σαφώς είναι ακριβά οι μετακινήσεις, γιατί υπάρχει πίεση ιδιαίτερη στον κόσμο συνολικά. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένουν συγκρατημένα, καθώς έχει γίνει και μια παρέμβαση από το Υπουργείο Ευρωπαϊκής και το Υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά να επιδοτηθούν κάποιες εκπτώσεις που είναι υποχρεωτικές προς τους ακτοπλόους, και αυτό έχει συγκρατήσει λίγο, έχει συγκρατήσει προς το παρόν τις τιμές. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι διαφοροποίηση και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς τα πάνω. Σίγουρα τα αεροπορικά αυτή τη στιγμή έχουν μια πορεία που γύρω στο 10-15% τουλάχιστον έτσι αυξητική στους περισσότερους προορισμούς. Έχουν λιγοστέψει προσφορές, και βέβαια και στα εισιτήρια που είναι προς το εξωτερικό της Αδριατικής, εκεί πέρα υπάρχουν ήδη επίναυλοι καυσίμων και δημιουργούν θέματα.
0: Επίναυλος πόσο της 100 σημαίνει αυτό?
1: Επίναυλος σε πολλές περιπτώσεις, σε διάφορες διαδρομές, μπορεί να φτάνει και στο 30% και στο 40%.
0: 30-40% πάνω το εισιτήριο, έτσι.
1: Μιλάω για τα εισιτήρια της Ανδριατικής, έτσι.
0: Ναι, προς την Ιταλία.
1: Από την Ιγουμανίτσα, προς την Ιταλία ή από την Πάτρα.
0: Μάλιστα. Και βλέπετε ένα 10-15% στα εσωτερικού.
1: Στο εσωτερικού, στα αεροπορικά εισιτήρια ήδη υπάρχει αυτό. Και βέβαια, σίγουρα, επειδή το αεροπορικό καύσιμο είναι το πρώτο που έχει χτυπηθεί και έχει και θέματα, όπως ακούγεται, διαθεσιμότητας, εκεί υπάρχουν θέματα, και με τις αεροπορικές να κάνουν και περικοπές έτσι στο πτυτικό τους έργο.
0: Άρα λέτε, στα εισιτήρια των πλοίων προς το παρόν δεν υπάρχουν αυξήσεις, τις απορροφά επιδότηση κρατική.
1: Ακριβώς.
0: Στα εξωτερικά δρομολόγια προς Αδριατική έχουμε από 30-40% και στα αεροπορικά εισιτήρια 10-15% αύξηση.
1: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι τουλάχιστον προς τους ελληνικούς προορισμούς, αν συνεχιστεί αυτή, δηλαδή αν τα κλείσουμε τώρα, αυτές είναι οι τιμές, δεν θα αλλάξουν, έτσι?
1: Αν τα κλείσετε και τα αγοράσετε, ναι, θα διασφαλίσετε την τιμή. Και μάλιστα τουλάχιστον η Ελλάδα, όπως ξέρετε, και με την ισιωτικότητά της έχει πάρα πολλούς προορισμούς και κοντά στην Βόρεια Ελλάδα. Σύντομα θα ανακοινωθούν και κάποια δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και τις Ποράδες. Υπάρχει η Θάσος με την Καβάλα, υπάρχουν οι Σαμοθράκοι από την Καβάλα την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια και από, όπως είπαμε, στο Βόλο από τις Ποράδες, και αν κατέβετε προς την Νότια Ελλάδα, όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα έχει πλήρη κάλυψη αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει επηρεαστεί και ο ρυθμός των δρομολογίων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, για να έχουμε κι εμείς.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργη σεζόν όμως, γιατί πρέπει να λύσουμε μια δύσκολη εξίσωση, η οποία έχει να κάνει με την πίεση του κόσμου, την οικονομική, το ξέρουμε όλοι μας αυτό, την αύξηση του κόστου στις επιχειρήσεις, αλλά και την επίδραση που έχει το καύσιμο στο ταξίδι εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι όπως το καταλαβαίνετε.
0: Αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο που πρέπει να λύσετε. Το μακροπρόθεσμο είναι ότι άμα συνεχίσει έτσι η ανάπτυξη των νησιών, θα είναι σαν να πηγαίνουμε στη Λούτσα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο απόλυτο. Επειδή ξέρετε, έχει ακούγεται τη λέξη υπερτουρισμός.
0: Εγώ δεν λέω τον υπερτουρισμό, όλο μαζί.
1: Ναι, που λένε κάποιοι, είναι γεγονός ότι...
0: Δηλαδή τώρα να σας το πω διαφορετικά για να μην πάει κουβέντα που να είναι. Εγώ που τη θυμάμαι την Πάρο και τη δεκαετία του 80 και τα λοιπά, έχει σχέση τώρα η Νάουσα και η γραφικότητά της με αυτό που γίνεται, ας πούμε, το 15 Αύγουστο που κινδυνεύει να σε πετάξουν μέσα στη θάλασσα όταν περπατάς στο λιμάνι?
1: Καμία σχέση με αυτό που λέτε. Και γι' αυτό στον τουρισμό χρειάζεται ένα συνεκτικό μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό που δεν αλλάζει, να μην αλλάζει κάθε σεζόν και να μην εξαντλείται σε αποσπασματικές κινήσεις. Χρειαζόμαστε πολιτικές που να κοιτάνε έτσι μπροστά, να λαμβάνουν υπόψη τις ενεργειακές εξελίξεις, τις μεταβολές, το εισόδημα των αγορών, τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, την πραγματική ανταγωνιστικότητα για το προϊόν.
0: Πάντως υπάρχει και μια γραφικότητα που πρέπει να προστατευτεί. Δεν το ξέρω εγώ τον τρόπο, θα τον λύσουμε τώρα, και... αλλά.
1: Όχι. Το εκείνο που ξεκινάει και μπορεί να το καλύψει αυτό είναι κάποιες αποφάσεις που παίρνονται σε σχέση με την δυνατότητα να γίνουν καινούργιες μονάδες ή να χτιστούν σε συγκεκριμένο χώρο. Ενώ στα ορισμένα τετραγωνικά θα πρέπει να υπάρχουν.
0: Καλά, θα το δούμε και αυτό. Μεγάλη συζήτηση και αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ελλάδων Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ακούσατε πάνω κάτω πως είναι. Τα εισιτήρια τώρα είναι ίδιες οι τιμές, δεν έχουν ανέβει. Αυτό φαίνεται ότι θα κρατήσει όσο επιδοτείται από την πολιτεία. Καλά, προς διατρική έχουν πάρει ήδη γιατί και δεν υπάρχει επιδότηση. Και τα αεροπορικά 10 με 15%.

Βέβαια, είναι και λίγο δύσκολο να προστατεύσει νησιά από τον υπερτουρισμό, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, όταν και όλοι πάμε διακόπες, ξέρω εγώ, την ίδια περίοδο, λογικό είναι ότι και εμείς ενοχλούμε τους άλλους, όπως η παρουσία των άλλων ενοχλεί εμάς. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δεις. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, Κολυμπήθρη στην Πάρο ήταν μια εξωτική παραλία που πήγαινες και ήταν άλλα πέντε φρικιά. Και μετά από λίγο είχαμε γνωριστεί κιόλα. Τώρα δεν μπορείς να πατήσεις. Είναι και τα πιτσιρίκια με τα σελφοκόνταρα όλη την ώρα. Δεν με πειράζει, απλά εννοώ ότι περιφέρονται κιόλας. Να βγάλω και εδώ, να βγάλω και εκεί, να βγάλω και στην άλλη. Μόνο παραλία δεν είναι στο τέλος. Λοιπόν, εμείς επειδή έχουμε πάρα πολλές γραφικές περιοχές και τα λοιπά και αρκετές έχουν χάσει και αυτό που είχαν, είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να κοιτάξουμε και να προσέξουμε, γιατί το πουλάμε τη γραφικότητα, την εμπορευόμαστε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλτ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη ΣΕΡΟΣ, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλύση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλη μια δυνατή αθλητική παρέα και μέρα εδώ στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Ώρα για Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι στο 97,5 μεγακύκλου στο Ηράκλειο, σε 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στους 102,4 μεγακύκλου στο Λασίδι και στους 100,6 και 104 στα Χανιά. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε όλη τη δράση από όλους τους αθλητικούς χώρους του νησιού και πέρα από αυτούς. Και πέρα από αυτό, πρωινό με ρυθμό, πληροφορίες και παλμό από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί εδώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Άρχισαν οι καθαρίς παύλα αποχωρήσεις στον Όφι. 5 ποδοσφαιριστές χθες αποχαιρέτησαν την κριτική ομάδα και ο Όφι τους αποχαιρέτησε. Δύσκολα τα πράγματα και για τους άλλους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικότερα στην συνέχεια. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα Χανιά όσον αφορά την επόμενη μέρα. Ο Νίκος Νιόμπλιας αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να είναι ο νέος τεχνικός της ομάδος των Χανιών. Απλά περιμένουν κάποια διαδικαστικά θέματα οι άνθρωποι της ομάδας των Χανιών για να συνεχίσουν. Ολοκληρώνεται αύριο η τελευταία αγωνιστική στα play-out της Super League, όπου πλέον δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, καθώς Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων για την Α1 Πόλο των Ανδρών το Σάββατο παίζει την παραμονή του στην κατηγορία, αντιμετωπίζοντας τον ΑΟ Κέρκυρα εκτός έδρας, καθώς ο ΝΑΟ Κέρκυρας έχασε από τον Ισιακό με 15 για το πρωτάθλημα της Α2 Πόλο Ανδρών. Ο Ισιακός, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στην κατηγορία. Η Γιάννα Δούκα είναι η νέα προπονήτρια στην ομάδα της ΡΕΑ, από την οποία αποχώρησε ο Στέλιος Κοζανίδης. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην πορεία. Ο Μανώλης Σουτζής ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη στη θέση του αποχωρήσαντα Ηλία Κότσιου, ενώ ο Μάνος Μακράκης συνεχίζει πρόεδρος στον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου.

Λοιπόν, είπαμε και την περασμένη Δευτέρα ότι 10 συμβόλαια λήγουν στον Όφι αυτή την...

0: Μεσσίου. Πριν πάμε να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης για τους ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν μέχρι 30 του μήνα.
1: Καταρχήν περιμένουμε να τελειώσει η χρονιά για να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση με τους παίκτες. Κάποιοι παίκτες νομίζω έχουν ανανεώσει, όπως ξέρετε. Κάποιοι που είναι στα πλάνα θα ανανεώσουν, κάποιοι που δεν είναι στα πλάνα δεν θα ανανεώσουν. Είναι μια διαδικασία που είναι σίγουρα το δύσκολο κομμάτι και το δικό μας των προπονητών, που να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον, άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
0: Αυτό ήταν το στίγμα του Χρήστου Κόντη, δύσκολες αποφάσεις. Όφη λοιπόν πάει σε μια γενναία αναδιάρθρωση του ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, καθώς θα υπάρχει και η συμμετοχή στην Ευρώπη, είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Πρώτος που αποχαιρέτησε την ομάδα είναι ένας εμβληματικός ποδοσφαιριστής, είναι ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος φόρεσε για 8 χρόνια τη φανέλα του Όφη, μέτρησε 191 αγώνες με απολογισμό 31 γκολ και 21 ασίστ, με κορυφαία βέβαια στιγμή της καριέρας του την φετινή κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, ενώ και πέρασε και πέρυσι έπαιξε στον τελικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σκόραρε 2 γκολ στην πρώτη εμφάνιση με τον Όφη στον αγώνα με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη 2-2 και στο τελευταίο του με τον Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο προχθές την Κυριακή, όπου η κριτική ομάδα κέρδισε με 3-1, ενώ ήταν και ο παίκτης που πέτυχε το τελευταίο γκολ στο Γεντίκουλε στον αγώνα κυπέλου με την Καβάλα, δηλαδή σημάδεψε ουσιαστικά, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, με την παρουσία του, την απόδοσή του, το ταλέντο του, το νοτιοαμερικάνικο ταπεραμέντο του, σημάδεψε τον Όφη με την παρουσία του όλα αυτά τα 8 χρόνια. Ας θυμηθούμε και εμείς ένα από τα πολλά γκολ που έβαλε ο Χουάν Νέιρα τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Την μπάλα είναι για τους παίκτες του Όφη, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανατολικού. Νέιρα θα κάνει την ανατομική προσπάθεια. Πολύ ωραία για τον Βάση στην περιοχή. Βάση θα γυρίσει εκεί που είναι ευκαιρία. Το αφήνει την μπάλα. Γκολ! 1-1 με τον Νέιρα. Στο 60 λεπτό, πολύ ωραίο γκολ σε εκτέλεση και σε συνδυασμό με τον Νέιρα.
0: Σαφέστατα, φίλες και φίλοι, ο Χουάν Νέιρα ήθελε να παίξει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο στην ομάδα του Όφη, όμως εσύ ως έφτασε στα 37 χρόνια. Ο Χρήστος Κόντης έχει πάει, όπως είπαμε, σκληρές αποφάσεις, θέλει να κάνει μια ανανέωση και ηλικιακά αλλά και ποιοτικά στο έμψυχο υλικό της ομάδος. Ο Χουάν Νέιρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κλείνοντας στα 37 πολύ δύσκολα θα μπορούσε να έχει το ρόλο του βασικού, και Όφη πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Βασίλη Λαυρόπουλο, ο οποίος μετά από 3 χρόνια παρουσία στον Όφη αποχαιρετά και αυτό στην ομάδα. Ο 36χρονος αμυντικός δεν βρισκόταν στα πλάνα του Χρήστου Κόντη και αυτό το καταλάβαμε στα τελευταία παιχνίδια, όπου έχασε τη φανέλα του βασικού, ειδικά μετά το μάτς πρωταθλήματος με το Βόλο, που η κριτική ομάδα είχε φέρει ισοπαλία 3 χρόνια. Ο Βασίλης Λαυρόπουλος ήταν πραγματικά από τους στυλοβάτες του Όφη, μετρώντας 99 συμμετοχές και 7 γκολ. Και πάμε να θυμηθούμε ένα από τα 7 γκολ που σημείωσε ο Βασίλης Λαυρόπουλος με την φανέλα του Όφη σε αυτή την τρίχρονη παρουσία του στην κριτική ομάδα.
3: Γκονζάλες θα πάρει λίγα μετραφόρα λοιπόν να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Γκονζάλες, κεφαλιά, γκολ! 1-0, σκόρερ Βασίλης Λαυρόπουλος, ο οποίος σκοράρει και πάλι, είχε σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην κανονική διάρκεια, σκοράρει και τώρα στο 5 λεπτό, 1-0 με τον Βασίλη Λαυρόπουλο να σκοράρει τον αρχηγό του Όφη

Λοιπόν, Χουάν Νέιρα, Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι δύο πρώτοι ακολούθησαν. Φιλίπ Μπαϊνοβιτς, 29χρονος Σέρβος, έγραψε 21 συμμετοχές με την φανέλα του Όφη. Δυστυχώς ξεκίνησε καλά, αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, κάτι που του στέρισε αρκετές παρουσίες, αλλά και το δικαίωμα να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα του. Παρελθόν αποτέλεσαν στη συνέχεια και ο Γιάννης Χριστόπουλος, 25χρονος κεντρικός αμυντικός, στα δύο χρόνια που ήρθε στο Ηράκλειο, ήταν πιστός στρατιώτης του Όφη, ήταν έτοιμος όποτε του ζητήθηκε, κατέγραψε συνολικά 23 συμμετοχές, ενώ παρελθόν αποτέλεσε και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος στα δύο χρόνια που έπαιξε στον Όφη, 28χρονος αριστερός μπακ, είχε 59 συμμετοχές, αλλά μετά την άφιξη του Νίκου Αθανασίου έχασε την θέση του στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Συνοψίζοντας λοιπόν, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Μπαϊνόβιτς, Χατζηδεοδωρίδης και Χριστόπουλος αποτελούν παρελθόν για τον Όφη. Μένουν ακόμα 5 ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τέλος του μήνα. Ξεκινάμε με τον Νίκο Αθανασίου. Προφανώς ο Όφη θέλει να τον κρατήσει. Είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό και ο Νίκος Αθανασίου θέλει να μείνει. Όμως αυτό το οποίο επιζητεί τώρα ο 25χρονος αριστερός μπακ είναι να πάρει την ευκαιρία του με τον Ολυμπιακό, να πάει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό αν είναι αυτό εφικτό και μετά να πάρει τις αποφάσεις του. Σέβεται αυτή την επιθυμία του Όφη, ασφαλώς θέλει να τον κρατήσει και ο Νίκος Αθανασίου νομίζω ότι θα ήθελε και αυτός να παραμείνει, αλλά έχει το δικαίωμα, όπως είναι φυσιολογικό, να ζητά και αυτός μια ευκαιρία να παίξει στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που ανήκει. Θέλει να πάει προετοιμασία και μετά είναι αυτό που λέμε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα πάμε στον ταξιάρχη Φούντα. Όφη θέλει να τον κρατήσει στην ομάδα, λέγεται ότι του έχει κάνει πρόταση με τα χρήματα που έπαιρνε μέχρι τώρα ή λίγο λιγότερα. Ο ταξιάρχης Φούντας έχει, λέει, ενδιαφέρον από ομάδες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, της Τουρκίας και από τον Άρη και ψάχνει και αυτός να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Ο Σαλτσέδο έχει προτάσεις από το εξωτερικό, μάλιστα υπάρχουν προτάσεις που του δίνουν συμβόλαιο για ένα χρόνο της τάξης των 400-500.000 ευρώ. Φυσικά σε αυτό το ποσό δεν μπορεί να ανέβει Όφη, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η περίπτωση του ταξιάρχη Φούντα και η περίπτωση του Σαλτσέδο είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όπως δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα και ο Λεβάν Σεγγέλια, ο οποίος τα 2 χρόνια που ήταν στον Όφη ουσιαστικά θα λέγαμε φάνηκε περισσότερο το τελευταίο διάστημα, όταν ο Χρήστος Κόντης τον χρησιμοποίησε όχι στη φυσική του θέση, δηλαδή αριστερός εξτρέμ, αλλά ως δεξιό μπακ και τα πήγε πράγματι πάρα πολύ καλά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στον τελικό του Βόλου μπορεί ο Ισέκα να βγει και MVP για το 3ο γκολ που σημείωσε με το πέναλτι. Αλλά αγωνιστικά, αν το δει κανείς, κορυφαίος παίκτης του Όφη και MVP του παιχνιδιού ήταν ο Λεβάν Σεγγέλια. Δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα και ο Λεβάν Σεγγέλια. Λέγεται ότι έχει γίνει μια πρόταση, όμως δεν υπάρχει συμφωνία στο οικονομικό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας έχουν ξεκαθαρίσει και αυτές οι περιπτώσεις. Πάμε στον Μπόρχα Γκονζάλες, έναν παίκτη ιδιαίτερα επιδραστικό για την ομάδα του Όφη. Πραγματικά και με τις ασίστ και τα γκολ όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει την κριτική ομάδα. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την ευπάθεια που έχει ο Γκονζάλες στους τραυματισμούς. Φέτος έχασε αρκετά παιχνίδια όντας τραυματίας. Αυτό έχει επιφέρει ένα προβληματισμό στην ομάδα του Όφη. Ενδεχομένως να του γίνει μια πρόταση σε ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο λίγο πολύ θα ληφθεί υπόψη και το θέμα με τους τραυματισμούς και άπτεται από τον Μπόρχα Γκονζάλες αν την δεχτεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Ανοιχτά λοιπόν τα μέτωπα του Φούντα, του Σαλσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόρχα Γκονζάλες και του Αθανασίου. Εξηγήσαμε σε κάθε μια εξ αυτών των περιπτώσεων πώς ακριβώς έχει το θέμα. Να πούμε βεβαίως ότι μεσούσεις της αγωνιστικής περίοδου έχουν ήδη ανανεώσει 3 ποδοσφαιριστές. Ο Κλίνμπαν Λίλο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του, 23χρονος Αλβανός θερματοφύλακας, Ελληνοαλβανός θερματοφύλακας, ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029. Μάλιστα λέγεται ότι ενδεχομένως ο Λίλο Κλίνμπαν να κληθεί και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Γεγονός που θα ανεβάσει και τις μετοχές του και αγωνιστικά και χρηματιστηριακά στο ποδόσφαιρο. Επίσης έχει ανανεώσει ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Γιάννης Αποστολάκης. Έχει αρκετά συμβόλαια Όφη στην κατοχή του. Να ρίξουμε μία ματιά ποιοι παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαια στον Όφη. Είναι καταρχάς οι 4 τερματοφύλακες, ο Νίκος Χριστογιώργος, ο Κλίντμαν Λίλο, ο Παναγιώτης Κατσίκας και ο νεαρός ο Μανώλης Καλαφάτης. Ενώ αμυντικά Όφη έχει τους Κρίσμανιτς, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κοντεκά, Λαγουδάκη, Καινουριάκη και Μαρινάκη. Στα χαφ
είναι ο Καραχάλιος, ο Ανδρούτσος, ο Κανελόπουλος, ο Αποστολάκης, ο Βούκοτιτς, ο Χνάρης, και στους επιθετικούς είναι ο Τιάγκο Νούς, ο Τιάγκο Ρωμάνο, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο Άρων Ισέκα. Θα γυρίσει και ο Ράκουνιατς, ο οποίος μάλλον δεν θα μείνει στην ομάδα, όπως δύσκολα βλέπουμε να μείνει και ο Ήλια Βούκοτιτς. Φυσικά κάποιος από τους παίκτες που όφει, με τους οποίους όφη έχει συμβόλαια, ενδεχομένως να αποχωρήσουν με μεταγραφή. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί τα ονόματα του Νίκου Χριστογιώργου, για τον οποίο λέγεται ότι θα είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο Παναθηναϊκό, ο οποίος αν θέλει να τον πάρει μπορεί να το κάνει αυτό με ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ που υπάρχει στην ρήτρα, αλλά μόνο για τον Παναθηναϊκό το ποσό αυτό. Έχουν ακουστεί διάφορα για τον Τιάγκο Νούς, αλλά προς το παρόν δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση, και για τον Γιάννη Αποστολάκη ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, αλλά θα δούμε τι μέλη γενέστε με αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, να πούμε ότι ο Όφη έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές, με νεαρούς ποδοσφαιριστές με συμβόλαια. Έτσι είναι ο Κωνσταντίνος Χνάρης, 21 ετών στόπερ, ο οποίος έπαιξε στην Ελλάδα Σύρου. Ο Μανώλης Φαϊτάης, ένας 20χρονος μεσοεπιθετικός που έπαιξε στο Εγάλεο. Ο Θόδωρος Φανουράκης, ο 20χρονος επιθετικός που έπαιξε στα Χανιά. Και βεβαίως και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Καλαφάτης, ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο οποίος είναι μόλις 17 ετών, και αν το παιδί δεν είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, θα είχε ακόμα ανέβει στις επιλογές του τεχνικού του Όφη. Είναι ο Κώστας ο Λαγουδάκης, ο Παύλος ο Καινουριάκης, ο αριστερός μπακ, ο Λαγουδάκης ο στόπερ. Δεν θα έχει πρόβλημα με τους γενείς παίκτες Όφη όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς τους παίκτες να δοθούν και πάλι δανεικοί για να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, διότι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα λόγω της συμμετοχής του Όφη και στην Ευρώπη. Ειδικά μέχρι το Δεκέμβριο, Όφη θα είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τρεις αγώνες σχεδόν κάθε εβδομάδα, και ασφαλώς θα χρειάζεται πολλή εμπειρία και φρεσκάδα η ομάδα.

0: Έχει πει ο Χρήστος Κόντης ότι θέλει να αυξήσει και την ποιότητα και την ποσότητα του ρόστερ της ομάδας. Υπάρχει όμως τώρα και η διαδικασία του Μουντιάλ που ξεκινάει στις αρχές του ερχόμενου μήνα, κάτι που ενδεχομένως να καθυστερήσει κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις, διότι όπως είναι φυσικό και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες που θα μετέχουν με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους θα θέλουν να καθυστερήσουν τη διαδικασία αυτή για να υποφεληθούν οικονομικά. Είναι αλήθεια όμως ότι ο ΟΦΗ έχει βρει τους περισσότερους στόχους του, μάλιστα με κάποιους εξ αυτών έχει κάνει και τις πρώτες επαφές. Βεβαίως, παραδείγματος χάρη περίπτωση του Μπαρτόλο από τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει και τις υποχρεώσεις του ο Αστέρας Τρίπολης. Αύριο είναι η τελευταία αγωνιστική στα play-out για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση αυτή. Είναι και το θέμα του Κότσιρα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μένει ελεύθερος και για τον οποίο λέγεται ότι εκτός των ΟΦΗ ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης. Κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών των οποίων τα ονόματα έχουν κυκλοφορήσει ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι του ΟΦΗ. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Χρήστος Κόντης για το θέμα των μεταγραφών.
1: Όπως γνωρίζετε ότι φέτος υπάρχει Μουντιάλ και πάντα δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Σίγουρα ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού πονάμε, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποσοτικές αλλαγές, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποιοτικές αλλαγές για να ανεβάσουμε επίπεδο. Για μένα πλέον είναι πολύ πιο εύκολο, έχοντας ζει στην ομάδα αρκετούς μήνες και έχοντας αξιολογήσει και το υλικό και το ρόστερ, να ξέρω πού πονάμε, πού χρειαζόμαστε ενίσχυση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους παίκτες που χρειαζόμαστε και να προχωρήσουμε τη νέα σεζόν με έτσι καλύτερη, με μια πιο δυνατή ομάδα. Δεν μπορώ να σου πω αριθμό, εγώ το ξέρω τον αριθμό στο μυαλό μου. Είπα ξανά ότι θα είναι και ποσοτικές οι αλλαγές και ποιοτικές. Θέλουμε καταρχήν και παίκτες με περισσότερη ποιότητα, δηλαδή αν κάποιος φύγει θα πρέπει να έρθει κάποιος καλύτερος. Αν σίγουρα θέλουμε και μπορεί, αν θέλαμε να πάρουμε, λέω, 4 παίκτες, 5, θα πρέπει να πάρουμε 6-7. Άρα, γιατί έχεις πολύ περισσότερα παιχνίδια. Άρα, θα υπάρχει μεγαλύτερο rotation μέσα στη χρονιά, θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να έχουμε σαν προπονητές περισσότερες εναλλακτικές. Ναι, είναι όλα αυτά που αξιολογούμε, έχουμε κάνει ένα πλάνο και βάσει αυτού θα κινηθούμε.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπε ο Χρήστος Κόντες, ξεκάθαρες μεταγραφές. Αν φύγουν 10 ποδοσφαιριστές, σημαίνει ότι θα πάρει ΟΦΗ πάνω από 10 και νομίζω ότι τέτοιο θα είναι το νούμερο. Σίγουρα πάνω από 10 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τόσες πολλές μεταγραφές και επίσης δεν είναι εύκολο να σου βγουν και όλες οι μεταγραφές. Έτσι, με το νόμο των πιθανοτήτων να πας, πολύ δύσκολο είναι να σου πιάσουν όλες οι μεταγραφές. Επαναλαμβάνω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις και με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε όμως εξελίξεις, καθότι ο χρόνος πιέζει. Η ομάδα θα πάει για προετοιμασία στην Ολλανδία, θα ξεκινήσει την προετοιμασία 6 Ιουλίου και μέχρι τις 20 θα μείνει στο Ηράκλειο. Μετά θα πάει στην Ολλανδία για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Οι υποχρεώσεις της στην Ευρώπη με την συμμετοχή της στα play-off του Europa League θα ξεκινήσουν στα μέσα του Αυγούστου. Υπάρχει χρόνος, αλλά χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, σωστός προγραμματισμός.

Λοιπόν, να πούμε για το Λεβάν Σεγγέλια, του οποίου η υπόθεση είναι ανοιχτή, αλλά είναι δύσκολο να συνεχίσει στον Όφι, ότι το τέρμα του Λεβάν Σεγγέλια σε αναμέτρηση του Όφι με το Βόλο, το τρίτο, το 3-1, την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, είναι μεταξύ των υποψήφιων για το βραβείο Best Goal της 5ης και της 6ης αγωνιστικής των Play-Off. Τα υπόλοιπα 4 υποψήφια γκολ για το καλύτερο της αγωνιστικής είναι του Γιώργου Νίκα, επίσης στο παιχνίδι Λεβαδιακός Όφι, του Λούκα Γιώβιτς στο παιχνίδι Πάο ΚΑΕΚ, του Τίνο Καντεβέρε στο μάτς Άρης Λεβαδιακού και του Ροντινέη στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το καλύτερο γκολ των αγωνιστικών της τρίτης και της τέταρτης πέμπτης αγωνιστικής των play-out ανήκει στον Ανδρέα Μπουχαλάκη του Πανετολικού. Είναι το γκολ που πέτυχε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης της τρίτης αγωνιστικής των play-out στο Αγρίνιο κόντρα στο Μαρσελαϊκό, με μια εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ με την οποία άνοιξε και το σκορ. Και μπορεί το γκολ αυτό να μην αρκούσε στον Πανετολικό, καθώς έχασε με 3-2, αλλά ήταν το παρθενικό γκολ του Ηρακλειώτη Μέσου με την ομάδα του Αγρινίου, ενώ παράλληλα ήταν και το πρώτο γκολ του Ανδρέα Μπουχαλάκη σε επίπεδο Super League μετά από 1324 μέρες. Κρατήστε το όνομα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Μας απασχόλησε το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, θα μας απασχολήσει και τώρα, και έχω την εντύπωση ότι αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο ενός χρόνου ακόμα με τον Πανετολικό, είναι πολλές οι πιθανότητες του Ανδρέα Μπουχαλάκη να φορέσει την φανέλα του Όφι την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Κλείνουμε το ρεπορτάζ του Όφη. Μάλλον πριν κλείσουμε το ρεπορτάζ του Όφη, διότι θέλουμε να ακούσουμε για τον Χρήστο Κόντι το πώς ετοιμάζει την ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ας ακούσουμε ένα γκολ του Χουάν Έιρα από την μεγάλη θητεία του στα γήπεδα της Αργεντινής και όχι μόνο.
1: Y si es el más votado de la semana, gana uno de los seis viajes dobles. Participa con cualquier producto más él. ¡Tiro del Zacatepec! ¡Se le fue a Talavera! ¡Un gol!
2: A pesar de que en este segundo tiempo me parece que Toluca no que inclinara la balanza, pero estaba haciendo un poco mejor, más ordenado, con mejor funcionamiento, aquí aparece la figura de este Leiner de Argentina.
3: Junto con Toño Ríos, bueno, el que aparece marcando ahí es Osvaldo González, un tipo con mucho más oficio. La verdad, el chileno se entrega en la marca, va muy flojo, con muy poca determinación. Neira le pisa la pelota un par de veces, se lo quita muy fácil y después saca el derechazo, pegado, ajustado al palo. Ya gana Zacatepec a media hora.
0: Μεγάλος ποδοσφαιριστής, φίλες και φίλοι, Χουάν Έιρα, το απέδειξε με την παρουσία του στον Όφη, εντυπωσιακός, ντριπλέρ, με πάθος, το γνωστό λατινοαμερικάνικο πάθος, δύναμη, μαζί με τον Μεγιάδο, ο οποίος έφυγε πριν από 2 χρόνια στον Όφη, συνέδεσαν ένα εντυπωσιακό δίδυμο από το 2018 και νομίζω ότι η παρουσία του, η σφραγίδα του Χουάν Έιρα θα μείνει ανεξίτηλη στην σύγχρονη ιστορία του Όφη. Όχι μόνο, ένας από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την φανέλα της κριτικής ομάδας. Ολοκληρώνουμε όμως, φίλες και φίλοι, το ρεπορτάζ του Όφη και ας ακούσουμε πώς οραματίζεται τον Όφη της νέας αγωνιστικής περίοδου ο Χρήστος Κόντης, ξεκινώντας πρώτα το κτίσιμο από την άμυνα. Διότι όπως λένε και οι Αμερικανοί, την επιτυχία την φέρνει η άμυνα και τα ειστήρια τα κόβει η επίδεση. Ο Όφη είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δεινοπαθούσε στο αμυντικό του κομμάτι. Από εκεί θέλει να ξεκινήσει το κτίσιμο της ομάδας ο Χρήστος Κόντη. Και ας ακούσουμε ποια θα είναι η βερσιόν του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
4: Έχουμε πολλές αδυναμίες ακόμα. Καταρχήν δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συμπαγείς. Θα δούμε σίγουρα τον ίδιο Όφη, αλλά σε καλύτερη έκδοση. Αυτό το version 2 που λέμε. Θα πρέπει δηλαδή αυτό που παίζουμε, το παίζουμε πολύ καλύτερα. Είτε αμυνόμαστε, είτε είμαστε στην επίδεση. Άρα θα πρέπει να δούμε μια ομάδα που να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε κυρίαρχοι σε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να είμαστε κυρίαρχοι. Θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα παίρνει πιο σωστές αποφάσεις, πότε πρέπει να τρέξει το παιχνίδι, να το πάει γρήγορα, πότε να πάει αργά, πότε να το κοντρολάρει. Και θεωρώ ότι όταν έχεις και το χρόνο αυτό, που θα είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό νομίζω είναι 20 του μήνα, του Αυγούστου, άρα υπάρχει αρκετός καιρός για να μπορείς να βελτιώσεις και πράγματα που μέσα στη χρονιά φέτος δεν μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά έχουμε κάποιες αδυναμίες που εμένα δεν με προβληματίζουν και είναι κάτι που πρώτα απ' όλα εμείς οι προπονητές πρέπει να δώσουμε την κατεύθυνση στους παίχτες, να δουλέψουμε στο γήπεδο κάποιες προπονήσεις σε τακτικά θέματα που δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις μια ολόκληρη προετοιμασία μπροστά σου, θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πλέον είναι αρκετός για να μπορεί να κάνεις αυτές τις αλλαγές που θέλεις.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι, για τον Όφη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να δούμε και κάποιες σημαντικές ειδήσεις από την Super League. Να πούμε ότι η κατάκτηση της πέμπτης θέσης και το έργο που παρουσίασε στο διάστημα που ανέλαβε την ομάδα έδωσαν το δικαίωμα στον Άρη να προτείνει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος το δέχτηκε. Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια.

Λοιπόν, πάμε και στα play out. Αύριο έχουμε τη 10η και τελευταία αγωνιστική στην ψυχοφόρα αυτήν διαδικασία. Όμως τα πράγματα έχουν ουσιαστικά κρυθεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία. Από την Super League 2 θα ανέβουν η Καλαμάτα από τον Νότιο Όμιλο και ο Ηρακλής από τον Βόρειο Όμιλο. Για την ιστορία, αύριο στις 6 θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός με διαιτητή τον Ευαγγέλου από την Αθήνα και VAR θα είναι ο Δημήτρης Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο. Στις 7 αύριο Κηφισιά ΑΕΛ και την ίδια ώρα αύριο Πανετολικός Αστέρας. Στη βαθμολογία, στην 9η θέση είναι Ατρόμητος με 49 βαθμούς, στη 10η Κηφισιά με 38, 11ος ο Πανετολικός με 36, 12ος ο Αστέρας Τρίπολης με 33 και υποβιβάζονται η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 29.

Λοιπόν, πάμε στη Super League 2. Να πούμε ότι ήδη έχει βγει ο νέος χάρτης της Super League 2 όσον αφορά τις ομάδες. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ Β, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Πανιόνιος, το Μαρκό, ο Ολυμπιακός Β, η Ελλάς Σύρου, η Καλλιθέα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο Πανδραγικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι οι ομάδες που έχουν συμμετοχή, θα έχουν συμμετοχή του χρόνου στη Super League 2, ενώ τις επόμενες μέρες θα αριστικοποιηθούν και οι τελευταίες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν το νέο πρωτάθλημα. Τις θέσεις διεκδικούν ο Πύργος, ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Είναι από τα παιχνίδια του δευτέρου μήλου για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος που θα κρίνει και τις δύο ομάδες που θα ανέβουν από τον δεύτερο όμιλο στην Super League 2. Από τον πρώτο όμιλο βγήκαν ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός. Βέβαια, όπως ήδη σε αυτές τις περιπτώσεις, ακούμε πάλι το θέμα των αναδιαρθρώσεων, να γίνει Super League από 14-16 ομάδες, αλλά μέχρι στιγμής αυτό διακινείται υπό μορφή φημών, πληροφοριών, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πάνω στο θέμα αυτό. Περιμένουμε και τις εξελίξεις στα Χανιά. Είδαμε την Κυριακή στο Δείπνο ότι τα Χανιά θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία που θα συμμετέχουν. Μάλιστα, ο Νίκος Νιόμπλας είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Για πολλούς μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση που θα αρχίσουν μάλλον οι επίσημες ανακοινώσεις να έρχονται μόλις οριστικοποιηθεί το τι ακριβώς θα συμβεί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο με την ομάδα των Χανίων. Τώρα, να πούμε ακόμα ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών η ΡΕΑ έδωσε το χρήσμα για τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Στέλη Κοζανίδη στην Γιάννα Βούκα, η οποία ολοκλήρωσε την σεζόν μας, πέρασε στις νέες του εργοτέλης στην Β' Εθνική Γυναικών. Η Γιάννα Βούκα έχει εμπειρία στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, είχε μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα στην πρώτη εθνική με τις ομάδες του εργοτέλη της ΑΕ Έγινας και της ΑΕ Γλυφάδας, ενώ για σχεδόν μια δεκαετία αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Και μια και μιλάμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, να πάμε σε μια άλλη επιτυχία της Βεατρίκης Σαρή, της παίκτριας από τα Χανιά. Ήταν πρωταθλήτρια στην Women's Super League 2 στην Αγγλία με την Birmingham και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Μια σημαντική επιτυχία για την Βεατρίκη Σαρή, η οποία είχε και την πρώτη σεζόν με διψήφιο αριθμό τερμάτων στην Αγγλία. Και μάλιστα η Βεατρίκη Σαρή συνδύασε την φετινή επιστροφή της Birmingham, της ομάδας της, με την επιτυχία της κατάκτησης πρωταθλήματος στην Women's Super League 2, αλλά και την συμμετοχή της ίδιας στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

στην τρίτη εθνική να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Γιώργος Κόλτζος, ο μέχρι πρότινος προπονητής του Άρη Σούδας, επιστρέφει στην ομάδα του Ακρωτηρίου, από την οποία είχε αποχωρήσει όταν βρισκόταν στην τρίτη εθνική, και θα αναλάβει ξανά τον Πανακροτηριακό, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, θα παίζει του χρόνου στην τρίτη εθνική και πήρε τη θέση του Βασίλη Κούτα στον πάγκο της ομάδας του Πανακροτηριακού.

Ο Μανώλης Σουτζής αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός του Εργοτέλη. Στη θέση του αποχωρήσαν τα Ηλία Κότσιου. Μάλιστα, ο Μανώλης Σουτζής, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Εργοτέλη, όσον ούπο αναμένεται και επίσημα να αναλάβει την ομάδα του Ηρακλείου, με την οποία βεβαίως έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες, όντας και σαν ποδοσφαιριστής. Και αναμένεται λοιπόν να οδηγήσει τον Εργοτέλη στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, όπου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο. Συνεχίζει πρόεδρος ο Μάνος Μακράκης, πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Αντώνης Νίκλης και δεύτερος αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος ΕΠΟ και Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου ο Γιώργος Φθενάκης, ενώ γραμματέας είναι ο Χάρης Αλεξάκης και ταμείας ο Χρήστος Φαγάς. Ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος ψάχνει τον νέο του προπονητή, υποψήφοι ακούγονται τρία ονόματα, είναι ο Ανέσης Αναστασιάδης, ο Ηλίας Κότσιος και ο Μινάς Πίτσος. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις με κάποιους εκ των τριών, με τον Ανέστη Αναστασιάδη να φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα όσον αφορά το νέο τεχνικό του ΑΟΑΝ, με τον Ανέστη Αναστασιάδη να είναι το φαβορί, αλλά και υποψήφιους ακόμα τον Μινά Πίτσο και τον Ηλία Κότσιο.

Λοιπόν, στο Λασί θα γίνει το Σαββατοκύριακο το Κύπελλο Μάχης Κρήτης, το 31ο Παγκρήτιο Κύπελλο Μάχης Κρήτης. Η διοργάνωση θα λάβει μέρος σε τρία διαφορετικά γήπεδα αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/2010 και μεταγενέστερα, ενώ θα επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε τρεις διακοπές. Επιτρέπεται επίσης αποκλειστικά η συμμετοχή ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ενώ από τις ομάδες των ΠΑΕ επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι 5 στην 20άδα και 3 στην 11άδα, αρκεί να έχουν αγωνιστεί στα φετινά πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων K16 και K14. Οι αγώνες θα είναι διάρκειας 80 λεπτών, δύο ημίχρονα των 40 λεπτών και θα ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι, και όταν ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι ισόπαλο θα ακολουθεί η διαδικασία στα πέναλτι. Το πρόγραμμα στις 5 στο δημοτικό γήπεδο, στο γήπεδο Κριτσάς Νικόλαος Πάγκαλος θα γίνει το παιχνίδι Λασίφη Ρέθυμνο και την ίδια ώρα το Σάββατο στο γήπεδο Συσίου στο Βραχάση θα παίξουν Χανιά Ηράκλειου. Την Κυριακή οι τελικοί θα γίνουν στο δημοτικό στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης. Στις 10 το πρωί θα είναι ο μικρός τελικός και στις 12.30 ο μεγάλος τελικός.

Πάμε στο βόλεϊ, να πούμε ότι επικυρώθηκε η παραμονή του Ματέι Μιχαήλοβιτς στον Όφι, ο Σλοβένος παίκτης με την τρομερή παρουσία του τα τελευταία χρόνια στον Όφι. Είχε συμβόλαιο από πέρυσι, αλλά η κριτική ομάδα γνωστοποίησε και σήμερα επίσημα την παραμονή του. Είχε υπογράψει πέρυσι διαιτές συμβόλαιο, αλλά πιστοποίησε την παραμονή του και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όφι, ο οποίος ψάχνει πλέον προπονητή μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη από την τεχνική ηγεσία, πήγε στον Ζαόν με ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές χώρισαν φιλικά. Και μια και μιλάμε για βόλεϊ, να πούμε ότι με νέο πρόεδρο και νέα διοίκηση θα πορευτεί ο νέος Όπερ σε μια ιστορική χρονιά που έρχεται με τη συμμετοχή της ανδρικής ομάδας στην Volley Link. Η Κρήτη, φίλες και φίλοι, του χρόνου θα έχει δύο εκπροσώπους στην Volley Link, τον Όφη και τον νέο Όπερ, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία. Ο Λευτέρης Αλιγιζάκης, έπειτα από τις αρχαιρεσίες που έγιναν, είναι νέος πρόεδρος στον νέο Όπερ, με τον απερχόμενο πρόεδρο τον Γιώργο Βιδάκη να συνεχίζει ως αντιπρόεδρος στην ομάδα.

0: έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του.
1: Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο Καραϊσκάκη!
0: Δεν μου λες εμείς ο Καραϊσκάκης ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο λεοντάρι μου! Πούλα μου θα δεις κρέας!
0: Δεν μου λες, κρέας έγινε το λεοντάρι και ο Καραϊσκάκης.
1: Δεν φταίει εσύ παλιόπαιδο, φταίμε εμείς που σε βάζουμε στην ομάδα!
0: Για τον ίδιο δεν λέει.
2: Για τον ίδιο.
0: Γιατί?
2: Γιατί του πήραν την μπάλα τα πόδια.
0: Ωραία μπάλα είναι, μόνος θα πες την πάρει και καλά.
1: Αλήτη, καραμοφάει, ανήκανε! Μπράβο παιδί μου, μπράβο!
0: Για τον ίδιο δεν λέει.
2: Για τον ίδιο.
1: Μπράβο λεβέντη μου!
0: Ορίστε.
1: Μπράβο ήρωά μου!
0: Ορίστε, έγινε ήρωας το κρέας, ορίστε.
2: Έγινε πάλι.
1: Ανακαθείς κρέας!
0: Α, του την πήρε πάλι την μπάλα, ε?
2: Ναι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο όποιος παίρνει την μπάλα είναι ήρωας, είναι λεβέντης, είναι λιοντάρι, έτσι? Και όλοι οι άλλοι είναι κρέατα.
2: Έτσι φαίνεται. Strong beliefs. My love has got no
3: fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. Να συνεχίσουμε με μερικές άλλες σημαντικές ειδήσεις και πρώτα και κύρια με τον Μιχάλη Παπαδάκη, τον διεθνή Ηρακλειώτη βοηθό, ο οποίος δέχθηκε συγχαρητήρια από την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, καθώς συμμετείχε σε μια διεθνή διοργάνωση. Είναι η τρίτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει ο Μιχάλης Παπαδάκης μετά τον ορισμό του στην UEFA Under 21 Euro 2025. Είχε πάει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Under 17 της FIFA στο Κατάρ. Θα πάρει μέρος και στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 17, το οποίο θα διεξαχθεί στην Εστονία από τις 25 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου. Μια σημαντική επιτυχία για τον Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος θα έχει διαιτητή, Έλληνα διαιτητή στα παιχνίδια αυτό, τον Τσακαλίδη, τον διεθνή Έλληνα διαιτητή. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος θα λάβει μέρος σε τρίτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Επαναλαμβάνομαι, από 7 Ιουνίου, από 25 Μαΐου σε 7 Ιουνίου θα βρεθεί στην Εστονία για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 17, ενώ για τον Μιχάλη Παπαδάκη να πούμε ότι έχει λάβει μέρος σε άλλες δύο μεγάλες διοργανώσεις, στην τελική φάση του Under 21 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Under 17 της FIFA που έγινε στο Κατάρ. Μια και μιλάμε για διεθνείς διοργανώσεις, να πούμε ότι τρεις ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ κλήθηκαν στην Εθνική Ελπίδων για τα φιλικά με την Κροατία, που θα γίνει στο Κατάρ, στις 27 του μήνα και στις 30, με την Κροατία και το Κατάρ. Τρεις ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί, είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Είναι στην Εθνική Ελπίδων, τους κάλεσε ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των εκτός έδρας φιλικών αγώνων στην Κροατία απέναντι στο Κατάρ στις 27 του μήνα και με την Κροατία την οικοδέσποινα στις 30 του μήνα. Στο πόλο τώρα, φίλες και φίλοι, ένα μάτς, απόσταση ένα μάτς έχει ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων από την παραμονή του στην κατηγορία. Το Σάββατο 23 του μήνα θα παίξει εκτός έδρας με τον ΑΟ Κέρκυρας, και αν κερδίσει θα παραμείνει στην κατηγορία. Ο ΑΟ Κέρκυρας, ο οποίος έχασε τον τελικό του πρωταθλήματος στην Α2 Πόλο από τον Ηλυσιακό με 15, τον είχε κερδίσει με 18 στην έδρα του, έχασε εκτός έδρας με 15. Έτσι λοιπόν, ο Ηλυσιακός είναι πρωταθλητής στην Α2 Πόλο των ανδρών. Ο ΝΑΟ Κέρκυρας και θα παίξει με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων μια θέση για την Α1 κατηγορία του πόλο, για την Water Polo League, ενώ τρίτος στην Α2 Πόλο ανδρών, επαναλαμβάνουμε, είναι ο Όφη, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Α2 Πόλο στους άνδρες.

Αλλιεύσαμε τώρα μια είδηση από το διαδίκτυο, καθώς μια θλιβερή είδηση πρόκειται για τον Κάρεϊ Σκάρι, ένας Αμερικανός φόργορντ, ήταν ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα των Ερυθρολεύκων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Κάρεϊ Σκάρι, ένας πραγματικά αρκετά καλός αθλητής του μπάσκετ, ενώ βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και τον τελικό του Europa League σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, ένας τελικός ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και αναμένεται βεβαίως με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φίλους του ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη.

0: τελικός βέβαια του Europa League έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Πρώτιστα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αφού πιθανή κατάκτηση του τροπέου από την Aston Villa μπορεί να επηρεάσει θετικά το ευρωπαϊκό μονοπάτι των Ερυθρολεύκων στα προκριματικά του Champions League. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ, τελικός του Europa League, Aston Villa Freiburg, με την Aston Villa βεβαίως να είναι το φαβορί του τελικού. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, κάθε τόσο ο Πρωθυπουργός μας το υπενθυμίζει. Το είπε 3-4 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το επανέλαβε και σήμερα στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Σε ένα χρόνο οι εκλογές.
1: Είναι
0: είπε.
1: Η πέμπτη φορά που το λέει,
0: ναι,
1: μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Που σημαίνει τώρα, όταν λες 5 φορές σε μια εβδομάδα ότι θα γίνουν το 27. Εντάξει, πρέπει να έρθουν πολύ τα πάνω κάτω για να τις πας το 26.
0: Θα ξαναπώ ότι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η θέση του,
1: ναι,
0: αλλά ποτέ στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι βέβαιος,
1: ναι, ναι,
0: πολύ
1: σωστό.
0: Περισσότερο με δεδομένα γεωπολιτικά σαν αυτά που διανύουμε και στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σχέση με το εσωτερικό μέτωπο είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, γιατί η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού, ναι, της προγράμματος, όπως ο ίδιος τόνισε. Επίσης, να πούμε, σε αυτό το διεθνοπολιτικό σκηνικό που μόλις αναφέρθηκε και σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.
1: Αν δεις τι γίνεται στη γειτονική Βρετανία, αν δεις τι γίνεται στην Ισπανία που έχουν έρθει τα πάνω κάτω, στην Κύπρο που περιμένουμε την Κυριακή
0: κλπ.
1: Την
0: Κυριακή έχουμε εκλογές στην, ναι, Κύπρο, με τις ενδείξεις τις δημοσκοπικές μέχρι τώρα να καταγράφουν άνοδο της ακροδεξιάς και, παρακαλώ πάρα πολύ, αποδυνάμωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές της Κύπρου. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, φίλες και φίλοι.
1: Δίνουν ποσοστά για το ΦΥΔΙΑ.
0: Δίνουν και ποσοστά, ας μην τα πούμε τώρα. Ναι, ο Φιδίας είναι εκεί και είναι καλά.
1: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία.
0: Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, μια και είπαμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον, το διεθνές ενδιαφέρον επίσης στρέφεται στην εναναμονή απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα που έχουμε την συνάντηση Xi Jinping Πούτιν, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Πεκίνο. Ο Xi Jinping υποδέχθηκε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με όλες τις τιμές. Επέκρινε, και αυτό είναι το καρφί προς τον πρόεδρο Τραμπ, τις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις και τόνισε την ανάγκη για συνολικό στρατηγικό συντονισμό. Ο δε Πούτιν δήλωσε πως οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είναι καλύτερες από ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και να σας πούμε ένα καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12:17. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το mail baltaji@earth.gr. Είμαι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, έχω απαντήσει σε όλα σας τα mail, γιατί είχαν μαζευτεί κάμποσα, δεν είχα προλάβει να απαντήσω. Και γυρνώντας λοιπόν εδώ, θα ασχοληθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα που αφορά πολλούς και πολλές από εσάς. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, φίλες και φίλοι. Το Ανακαινίζω που από τις αρχές Ιουνίου η πλατφόρμα επιλεξιμότητας θα είναι ανοιχτή και μέχρι το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται με διαφορετικούς όρους, εάν

0: δεν κάνω λάθος, και όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ με την Αγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε, νέους όρους τώρα.
1: Να δούμε λίγο τι νέες αλλαγές, γιατί δεν είναι το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει για τις ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουν βγει κατά καιρούς και το ανακαινίζω το ένα, το πρώτο, μετά βγει και το αναβαθμίζω. Έχουν βγει σε διάφορες παραλλαγές. Απλώς μέχρι τώρα τα περισσότερα προγράμματα, να μην πω όλα, έδιναν σχεδόν 100% έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, για να μπεις στο πρόγραμμα και για να πάρεις την επιδότηση, έπρεπε να αποδείξεις ότι το σπίτι σου, συνήθως παλιό σπίτι, που ήταν μιας ενεργειακής κλάσης, ας πούμε, έψιλον, ότι με το που το ανακαίνιζες ανέβαινε τουλάχιστον 2 ή 3 σκαλοπάτια. Πήγαινε ενεργειακή κλάση γάμα, ενεργειακή κλάση βήτα. Ήταν υποχρεωτικό να το αποδείξεις ότι έκανα αυτή τη δαπάνη και το σπίτι μου έγινε πιο φιλικό ενεργειακά. Αλλιώς δεν έπαιρνε την επιδότηση.
0: Σωστά.
1: Ήταν δεσμευτικό. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι σου λέει, δεν στο βαθμολογεί το σπίτι, δεν σου λέει είσαι δέλτα πρέπει να πας γάμα, είσαι έψιλον πρέπει να πας βήτα. Σου λέει έχεις ένα σπίτι μιας συγκεκριμένης ενεργειακής κατηγορίας, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Έως του 90, εάν δεν κάνω λάθος, γιατί βάζει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό έλεγα πριν ότι αφορά παλιά σπίτια.
0: Έτσι.
1: Σπίτια δηλαδή από 25 ετίας και πάνω. Πριν το 90, μάλλον όχι 25 ετίας, 35 ετίας. Έτσι,
0: περισσότερο, Άκη μου. Ναι. Τώρα όμως βάζει νομίζω μία προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στη συνέχεια να το μισθώσουν, έτσι, να το δώσουν στην αγορά.
1: Άρα λοιπόν το ενοικίων. Σπίτι πρέπει να είναι πρώτου 90 η κατασκευή, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να είναι μέχρι 120 τετραγωνικά.
0: Και επίσης, άλλο και αυτό.
1: Τρίτο, και η τρίτη υποχρέωση είναι, καταρχάς το σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο κενό. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα. Δηλαδή να μένω εγώ μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι παλιό, και να θέλω να το ανακαινήσω και να συνεχίσω να μένω εγώ.
0: Ωραία,
1: αυτό θα ανοίξει στη συνέχεια.
0: Κάτσε τώρα, λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί και αυτό το δεύτερο που μόλις είπες έχει ενδιαφέρον. Ναι.
1: Τώρα είναι μόνο για τα κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Για σπίτια δηλαδή τα οποία δεν φαίνεται ότι κατοικεί κάποιος. Είναι κενά. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια, εάν είναι παλιά πρώτου 90 μέχρι 120 τετραγωνικά, και εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να το νοικιάσουμε μετά. Γιατί αν δεν το νοικιάσουμε δεν θα πάρουμε την επιδότηση. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι επιλέξιμα, έχει και εισοδηματικά κριτήρια όμως. Είναι παρόμοια με αυτά του σπίτι μου 2.
0: Βέβαια.
1: Οπότε αν τα πληρούμε όλα αυτά θα μπούμε από περίπου 30-31 Μαΐου, κάπου εκεί θα ανοίξει η πλατφόρμα. Στην οποία πλατφόρμα θα μπούμε μόνο και μόνο για να δηλώσουμε ενδιαφέρον και η πλατφόρμα θα μας απαντήσει αν είμαστε επιλέξιμοι. Δεν είναι ανοιχτή για αιτήσεις, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη. Απλώς από τώρα, από τα τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μόνο και μόνο για να μπει μέσα κάποιος να πει ενδιαφέρομαι και
0: εκδηλώστε ενδιαφέρον.
1: Η πλατφόρμα θα σου απαντήσει είσαι επιλέξιμος ή δεν είσαι.
0: Okay.
1: Και αν είμαστε επιλέξιμοι, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας να βγάλουμε ενεργειακά πιστοποιητικά, να βγάλουμε ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι,
1: για το
0: γιατί έχει μια γραφειοκρατία μετά αυτό.
1: Έχει μια γραφειοκρατία. Να βρούμε τα συνεργεία. Έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση σπιτιού ότι σε περιμένει.
0: Βέβαια,
1: ας πούμε.
0: Να κοστολογήσουν την ανακαίνιση, ναι. Να ξεκινήσει, να υποβληθούν τα κτλ. Τώρα, αυτό ως προς τα κλειστά σπίτια που θα διατεθούν προς ενοικίαση.
1: Υποχρεωτικά
0: γιατί αλλιώς δεν μπαίνει στο πρόγραμμα, έως 120 τετραγωνικά, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος που έχει ενδιαφέρον. Για τα υπόλοιπα, το δεύτερο που μας είπες.
1: Το δεύτερο, το οποίο όμως θα ανοίξει μελλοντικά.
0: Μελλοντικά
1: είναι ότι
0: δηλαδή.
1: Κάποια στιγμή θα τρέξει πρώτα να δούνε τι ενδιαφέρον υπάρχει για τα κενά σπίτια, γιατί αυτό που τους καίει, τους ενδιαφέρει είναι να πέσουν στην αγορά κενά σπίτια, σπίτια τα οποία σήμερα
0: είναι
1: άδεια και δεν τα κατοικεί κανένας, ενώ αν τα ανακαινήσεις μπορεί να βγουν στην αγορά για ενοικίαση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, άρα θα υπάρχει και πτώση των τιμών. Αυτή είναι η λογική. Ρίχνουμε στην αγορά 20.000 κενά σπίτια, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μένανε κάπου κλειστά και θα ραχνιάζανε. τώρα θα τα ρίξουμε στην αγορά, άρα θα πέσουν τα ενίκια. Μπορεί και να λειτουργήσει σε κάποιες περιοχές, μπορεί και όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως υπάρχει αυτή η σκέψη. Όταν λοιπόν θα δούνε πώς πάει το πρόγραμμα και πόσο γρήγορα τρέχει και πάει προς την ολοκλήρωση, εκεί θα ανοίξει πιθανότατα, το είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ότι σε δεύτερη φάση θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα.
0: Ναι, με τι όρους και προϋποθέσεις τώρα τα ιδιοκατοικούμενα?
1: Νομίζω ότι θα είναι παρόμοιοι όροι. Προφανώς εκτός από τον τελευταίο όρο που λέει να τον νοικιάσει.
0: Αφού
1: μένεις εσύ μέσα, δεν θα τον νοικιάσει. Mm-hmm. Θα συνεχίσεις να μένεις εσύ μέσα. Αλλά τα υπόλοιπα, τα εισοδηματικά, να είναι μέχρι 120 και να είναι παλιό, νομίζω ότι αυτά δεν θα αλλάξουν.
0: Ναι. Να ρωτήσω.
1: Η επιδότηση.
0: Πες το για την επιδότηση, ναι. Είναι σημαντικό.
1: Η επιδότηση θα είναι από 70 μέχρι 95%. Εδώ τώρα να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πάρουν το κάτω όριο.
0: Ναι.
1: Γιατί για να πάρεις το πάνω όριο πρέπει να είσαι σε απομακρυσμένη περιοχή, να είσαι οικογένεια με παιδιά, μάλλον να πρόκειται να το διαθέσεις σε οικογένεια με παιδιά, παίζει ρόλο η ηλικία του ιδιοκτήτη, παίζει ρόλο αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με κάποια προβλήματα αναπηρίας. Παίζουν διάφορα για να φτάσεις στο 95.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν κοντά στο 70-75%, το οποίο όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή το να σου καλύψει τα 3 τέταρτα του κόστους δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσύ οπωσδήποτε να έχεις το υπόλοιπο 25-30% ίδια κεφάλαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Βγαίνει περίπου, για να το υπολογίσει κάποιος, βγαίνει περίπου 300 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτή η εκτίμηση των 300 ευρώ το τετραγωνικό σε επίπεδο χρηματοδότηση, Άκη, αφορά αυτό που μόλις είπες, τις πολύ ειδικές περιπτώσεις, να είσαι απομακρυσμένη περιοχή, να έχεις την ηλικία, να διαθέσεις το σπίτι σε οικογένεια με παιδιά, ή είναι η εκτίμηση, η μέση εκτίμηση αυτού του προγράμματος?
1: Ναι, αυτή είναι μια μέση εκτίμηση. Οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζουν ότι θα πάρουν χρήματα που αντιστοιχούν στα 300 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στα 100 τετραγωνικά τα 300 ευρώ είναι 30.000, νομίζω κάνω σωστά τον πολλαπλασιασμό. Βέβαια, εάν η ανακαίνιση που σκοπεύεις να κάνεις σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κοστίζει ολόκληρη 30.000, προφανώς δεν θα πάρεις 30.000.
2: Ναι.
1: Το 30.000 θα πάρεις το 70-75%.
2: Εντάξει, είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό.
1: Είναι. Βεβαίως. Είναι πάνω από 20.000.
0: Αυτό το ανακαινίζω ενδέχεται να αφορά και εξοχικές κατοικίες ή μόνο την κύρια κατοικία? Καλά, είπαμε για την πρώτη κατηγορία, όχι απλώς και αυτό. Είναι τα κλειστά σπίτια που θα ενοικιαστούν.
1: Οποιοδήποτε ακίνητο είναι δηλωμένο κενό. Οι εξοχικές κατοικίες έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δηλωμένες κενές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο πράγμα δηλώνω ένα ακίνητο ότι είναι κενό και άλλο πράγμα ότι το δηλώνω εξοχική κατοικία. Αν κάποιος έχει ένα σπίτι στο χωριό το οποίο το έχει δηλωμένο κενό, μπορεί να μπει και το σπίτι στο χωριό. Δεν απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένο κενό, όχι εξοχική κατοικία. Εξοχική κατοικία, έστω και 2 μήνες το χρόνο, είναι ανοιχτή. Κάποιος μένει μέσα.
0: Τώρα,
1: πρέπει να είναι κενό.
0: Λύσε μου και μια ποριάκι. Πώς συνδέεται το νέο ανακαινίζω? Γιατί διάβασα πως το νέο ανακαινίζω μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σπίτι μου 2. Πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν το έχω καταλάβει?
1: Φαντάζομαι, γιατί και εγώ το διάβασα και προσπαθήσαμε να το
0: δούμε. Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όποιος, ναι, το θέμα είναι ότι αν κάποιος αγοράσει το σπίτι μου, εκτός αν το πάμε, αλλά τώρα τελειώνει έτσι το σπίτι μου 2.
0: Φαντάζομαι ότι για αυτούς που έχουν ήδη πάρει δάνειο από το πρόγραμμα σπίτι μου 2 μπορούν κάποιοι εξ αυτών να ενταχθούν και στο ανακαινίζω, αλλά πάλι θεωρώ ότι το σπίτι μου 2 το παίρνουν οι άνθρωποι για να μπουν να κατοικήσουν και όχι για να το νοικιάσουν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχω απορία.
1: Αυτό θα είχε νόημα εάν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου κλειστού που θέλει να το πουλήσει, αλλά και πάλι είναι για ενοικίαση.
0: Ναι, αυτό σου λέω, αυτό δεν το κατάλαβα. Κάτι δεν είναι ευκρινές σε αυτό.
1: Το μόνο, εκτός αν εννοεί, το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι αν εννοεί στη δεύτερη φάση, στο ιδιοκατοικούμενο.
0: Okay.
1: Γιατί στο ιδιοκατοικούμενο, όποιος πήρε σπίτι με το σπίτι μου 2 και το πήρε σε μια μέτρια κατάσταση, ενώ λειτουργικά μέτρια κατάσταση,
0: ναι.
1: μπορεί να κάνει υπομονή.
0: Α, ναι, προφανώς αφορά τη δεύτερη εκδοχή του δανείου.
2: Σπίτι μου τρία θα βγει.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: τέλος, τελειώνουμε με το σπίτι μου δύο.
2: Όχι, λέω μήπως υπάρχει κάτι στα σκαριά για αργότερα.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν υπήρξε ούτε καν προσπάθεια να στήσουμε ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου. Δεν μπήκε καν στο τραπέζι. Θεώρησαν στο οικονομικό επιτελείο ότι αφού έτρεξε το ένα με καλή επιτυχία, το δύο και αυτό με καλή επιτυχία, στο τρίτο θα πάμε σε ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουμε και ακολουθούμε λίγο, κοιτάμε λίγο και τι κάνουν και οι άλλες χώρες. Ας πούμε αυτό το ανακαινίζω που θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες.
0: Μισό δευτερόλεπτα.
1: Είναι παρόμοιο με το ανακαινίζω που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή εκεί έχει λειτουργήσει, από την έννοια πληροφορίες, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο.
2: Το σπίτι μου
1: το δοκιμάσαμε μία φορά, δύο φορές. Εντάξει, ψηλοπέτυχε, καλά πήγε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, για χαρά. Ο Άκης Αθανασόπουλος, οικονομικό ρεπορτάζ εδώ στην ΕΡΤ. Πάμε γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει, επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για τη στάση του διοικητή της ΕΥΠ, ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι η άρνησή του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχικερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, θυμίζω και σε όσες και όσους μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και σε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Νίκο Σκλαβενίτη, να προσθέσω στην ρύθμιση του ήχου, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, να αποτυπώσουμε αλλά και να φτάσουμε τελικά, αν μπορούμε να φτάσουμε, σε ένα συμπέρασμα για το πώς αποτυπώνεται σήμερα ένα τμήμα του ανταγωνισμού, του πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, αλλά βεβαίως και της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ. Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό κλίμα και με βάση την αποχώρηση του κυρίου Καλπάκη στον ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περισσότερο φάση αναμονής σε αυτήν την φάση και αμηχανία των στελεχών του.
1: Και δείχνει και ένα κλίμα διάλυσης.
0: Α, βεβαίως. Αυτό το θεωρώ δεδομένο και το κλίμα διάλυσης, αλλά λέω μετά εδώ που είμαστε. Και όλοι περιμένουν την προσεχή Τρίτη που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει επίσημα το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, γιατί έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το πώς διαμορφώνεται τελικά ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, όλα αυτά και ως απόρρια πώς επηρέασε στο να φτάσουμε ως εδώ επί της ουσίας η αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα για να μπορέσει να πάρει κεφάλι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για
1: καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά. Σε εσένα απευθύνθηκε, ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, για βάλτε μας τώρα τις βασικές παραμέτρους, κύριε Μοσχονά, για να καταλάβουμε πρώτον τι έχει συμβεί, που το έχουμε σχεδόν καταλάβει, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, τι συνθήκες για την επόμενη μέρα διαμορφώνουν.
2: Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, θα συνοψίσω ένα-δύο πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα συζητούσαμε για κόμμα Τσίπρα αν είχε πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν είχε πετύχει η Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Τα δύο κόμματα, γιατί δεν θα υπήρχε πεδίο για το Τσίπρα.
0: Σωστά, ναι.
2: Αν ήθελε να επανέλθει στην πολιτική, θα έπρεπε να επανέλθει με άλλο τρόπο και λαμβάνοντας έντονα υπόψη αυτά τα δύο κόμματα. Mm-hmm. Αποτύχει, έχουν αποτύχει δραματικά και οι κριτικές που ασκούνται στο Τσίπρα, εγώ δεν μιλάω ιδεολογικά, ζήτω Τσίπρας κατ' ο Τσίπρας. Mm-hmm. Οι κριτικές που ασκούνται στο Τσίπρα παραβλέπουν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εφόσον εσύ απέτυχες, εσύ οργάνωσες την επιστροφή του.
1: Σωστά. Μήπως όμως δεν επέτρεψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να πετύχει τουλάχιστον το δικό του κόμμα με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή λένε πολλοί ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε προετοιμάζοντας την επιστροφή του δια της αποτυχίας των επομένων.
2: Κύριε Τάκη, είναι μια εύλογη ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με κάποια ασφάλεια είναι το εξής. Ακόμα και αν ο Τσίπρας συνέβαλε την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας αυτόνομος, αυτοδύναμος, συλλογικός οργανισμός.
1: Σωστά.
2: Θα μπορούσε ο ίδιος να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτή την αποτυχία. Δεν το προστάτευσε.
1: Ναι.
2: Έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να ιτηθούν. Να σας θυμίσω την εκλογή Κασελάκη.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Έχει μια ευθύνη ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Κασελάκης, κυρίως για αυτό το λόγο, όχι γιατί σεβάστηκε, είχε πει εξ αρχής ότι σεβαστεί τους κανόνες και ο κανόνας ο προσωπικός του ήταν ότι δεν θα παρέμβει στη διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων. Αλλά ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποιούσε συνέχεια το όνομα Τσίπρας, ως εμφανιζόταν ως φυσική συνέχεια του. Εκεί ίσως θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ο τρόπος που άσκησε την ηγεσία ο Κασελάκης, οι αντιθέσεις που συνέβησαν και η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, mm-hmm. ο τρόπος που εκπαραθυρώθηκε ο Κασελάκης, το συνέδριο, το οποίο ήταν ένα δράμα.
0: Δράμα.
2: Όλα αυτά απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά, και επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτό έχει μεγάλη σημασία στην πολιτική, γιατί όταν συμβεί δεν αποκαθίσταται εύκολα, απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και ηθικά.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, γιατί υποτίθεται, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε κύριε Μοσχονά, το θέμα το ηθικό, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ένα θέμα, είναι μία από τις σημαίες της αριστεράς. Έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία ότι στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει πολιτικά, δεν διαμόρφωσε ένα αφήγημα για να ξανα... όχι να συστηθεί ξανά, να συνεχίσει μία πορεία.
2: Κυρία Μπαλτατζή, εδώ και ένα χρόνο και πλέον υπάρχει στη δημόσια συζήτηση όθεση ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα το ξέρουμε, είναι βέβαιο, έτσι, αλλά υπάρχει πλανάται αυτή η ιδέα.
0: Ναι.
2: Αυτό εκ των πραγμάτων πάγωσε τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σωστό αυτό? Κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Το αντίθετο ακριβώς έπρεπε να γίνει. Και ακόμα όχι σε μια κατεύθυνση αναγκαστικά εχθρική προς τον Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας είναι ο κοινός ηγέτης αυτού του ευρύτερου σιριζέικου χώρου, στη μεγάλη του εκδοχή του 35%, υπήρξε τουλάχιστον έτσι. Αλλά δεν προσπάθησαν να συγκρουνώ, πως σωστά είπατε, δεν είχαν αφήγημα.
0: Έτσι.
2: Ναι. Δεν έφτιαξαν ένα καινούριο πρόγραμμα. Και μπήκαν πολύ γρήγορα σε μια διαδικασία, θα την έλεγα, εχθηλιστική.
0: Απολύτως εκφυλιστική.
2: Μην χρησιμοποιούμε, ξέρετε, ενδιάμεσες λέξεις. Ας πούμε τις σωστές λέξεις. Σήμερα είναι ο απόλυτος εκφυλισμός. Εγώ βλέπω το Χ, το Ψ, το μέγα στέλεχος τηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται για οποιοδήποτε θέμα. Και η αυθόρμητη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό εκείνη τη στιγμή, μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την ψιθυρίζει, εσύ σε ποιο κόμμα ανήκεις?
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτό, ξέρετε, είναι δραματικό για να.
0: Ναι.
2: Πρόσπισαν το χώρο τους. Η νέα αριστερά πέτυχε πολιτικά. Δεν απαξιώθηκε ηθικά.
0: Ηθικά όχι. Ναι.
2: Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Το ότι τα στελέχη της νέας αριστεράς, μερικά από τα οποία ήταν από τα καλύτερα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα νέο σχήμα, να προβάλλουν ένα νέο αφήγημα. Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, ξέρω και από δεξιούς βουλευτές, έχοντας μιλήσει με βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, μου έχουν πει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς είναι μια από τις καλύτερες στο Κοινοβούλιο. Ότι είναι η καλύτερη. Είναι και μικρή, τηρουμένων των αναλογιών μεγέθους.
1: Βλέποντας όμως, κύριε καθηγητά, τώρα το πώς οδεύει και η Νέα Αριστερά στη διάλυσή της. Δηλαδή, το ρεπορτάζ λέει ότι την Παρασκευή 5-6 βουλευτές θα φύγουν για να κινηθούν προς τον κύριο Τσίπρα. Θα μείνουν αυτοί που θα μείνουν. Δεν υπάρχει και εδώ. Αυτή η εικόνα, έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα, πλήττει ηθικά και τη Νέα Αριστερά.
2: Βεβαίως.
0: Και το ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε σε αυτό και το ότι υπάρχει και μια. Ότι φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ηθικά είναι ήδη απαξιωμένος. Ναι. Λέω τώρα, αν αυτή η απαξίωση πια πλήττει και την αριστερά.
2: Κύριε Τάκη, όταν κάποιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, είτε ανήκουν στη Νέα Αριστερά, είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να μην παραμένουν σε ένα κόμμα που θα εγκαταλείψουν. Αυτό λέει η ηθική.
1: Σωστό.
2: Και αν θέλετε να σας μιλήσω ως πολιτικός επιστήμονας, κόμματα τράζιτ δεν υπάρχουν.
0: Σωστά.
2: Όταν υπάρχουν, φταίνε τα ίδια. Αυτό έχει συμβεί 100% με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει συμβεί λιγότερο με την Νέα Αριστερά. Πολύ λιγότερο, γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία σταθερά, η νέα πλειοψηφία αυτή τη στιγμή θα έλεγα, σταθερά είναι ότι δεν θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το κρίνω, είναι αυτή η άποψή τους. Απλώς αυτό που σας έλεγα. Σημασία να κατανοήσουμε την αποτυχία της Νέας Αριστεράς. Τα καλύτερα στελέχη δεν κατάφεραν να σε ευνοϊκές συνθήκες για αυτούς. Γινόταν χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη. Δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα αφήγημα και να δείξουν ένα δυναμισμό. Σας έλεγα το παράδειγμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι για να σας πω ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά εάν είσαι αρχηγός αυτού του κόμματος, αν είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, αν δεξιοί ακόμα βουλευτές λένε ότι είναι πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα, θα βγεις και θα πεις δημόσια: έχουμε την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ας μην είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: επικοινωνία είναι η πολιτική, ναι, σε ένα, όχι σε ένα βαθμό. Όχι σε μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό.
1: Από την άλλη, όμως, κύριε καθηγητά, αυτά τα καλύτερα στελέχη που λέτε και που πράγματι ήταν και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φρόντισε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και μέσω της Ιθάκης να τα απαξιώσει. Δηλαδή, αν δει κανείς πώς αναφέρεται στην κυρία Αξιόγλου, η οποία τώρα φεύγει και θα πάει ξανά στο κόμμα Τσίπρα, στον κύριο Τζανακόπουλο, στον κύριο Τσακαλώτο κλπ. Δεν τους απαξίωσα.
2: Και κύριε Τάκη, αυτό που σας είπα για την κοινοβουλευτική ομάδα προηγείται πολύ της έκδοσης της Ιθάκης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Είναι σωστό.
2: Έτσι. Νομίζω πως ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν απαξιώσει ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον κύριο Χαρίτση, ούτε την κυρία Αξιόγλου. Το να κάνεις κριτική δεν είναι απαξίωση. Απαξίωση είναι κάτι πιο βαρύ.
0: Σωστά.
2: Τους έκανε κριτική.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Για να έρθουμε, γιατί περνάει και ο χρόνος. Για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί όπως είπαμε, είμαστε εν αναμονή αυτού του πολιτικού σχήματος, του εγχειρήματος, μάλλον, που θα μας ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα, τι έχουμε καταλάβει από τον κύριο Τσίπρα και άρα τι μπορεί να περιμένουμε? Θέλω να πω, θα γυρίσω περίπου 1,5 χρόνο πίσω, το Σεπτέμβριο, με την ομιλία του, μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα στίγμα που όλοι κοιταζόμασταν, γιατί ήταν ένα στίγμα ενός κεντρώου χώρου. Πέρασε ο καιρός, φτάσαμε στο Παλά, στην παρουσίαση του βιβλίου του, με μια εντελώς άλλη αντίληψη πολιτική, έως και ακτιβίστικη θα μπορούσε να πει κανείς, και το νεομανιφέστο του νέου κόμματος, που το οποίο παρουσιάστηκε, δεν έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον. Δεν έχει κάτι αιχμηρό, δεν έχει μια πολιτική πρόταση. Αυτό θα το περιμένουμε με την ανακοίνωση.
2: Δεν γνωρίζω τι θα κάνει με την ανακοίνωση. Θεωρώ όμως ότι το όποιο πρόγραμμα, να το πω, να χρησιμοποιήσω το δικό σας όρο, κυρία Μπαλταζή, αιχμηρό, θα βγει αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό είναι καλύτερο. Εγώ αυτό θα συμβούλευα ή αυτό θα έκανα αν έκανα εγώ ο ίδιος κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Βγαίνει λίγο πριν τις εκλογές, ακριβώς για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα. Παρά τα αυτό όμως έχετε δίκιο. Το μανιφέστο είναι ένα σύνολο ενδιαφερουσών και ίσως καλών προτάσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν κοστολόγηση, δεν έχουν μεταβάσεις, δεν φαίνεται πώς θα υλοποιηθούν. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν εκεί και αποτελούν μια βάση. Αυτή η βάση οδηγεί σε αυτό που είπατε. Το μανιφέστο είναι τοποθετημένο στα αριστερά.
0: Ναι, γιατί κάνει αναφορά στην σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, την πολιτική οικολογία, άρα μας δίνει, για να είμαστε δίκαιοι, μας δίνει ένα στίγμα ότι θα είναι ένα κόμμα.
2: Τι συμβολή έχει υποτιμηθεί,
0: mm-hmm,
2: σημαντική, γιατί δίνει το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.
0: Μάλιστα.
2: Το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος είναι ένα στίγμα πολυσυλλεκτικό, αλλά αριστερά πολυσυλλεκτικό. Απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις στα αριστερά του κέντρου. Σε σχέση με τις αρχικές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει μια σαφέστατη διαφοροποίηση. Τη θεωρώ σωστή πολιτική αυτή για το κόμμα Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς γιατί εκεί υπάρχει κρίση. Γι' αυτό mm-hmm. δεν αναφερόμασταν τόση ώρα στα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Υπάρχει το μεγάλο κενό εκπροσώπησης. Κανείς πρέπει να καλύψει αυτό το κενό εκπροσώπησης, ιδιαίτερα αν προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Συνεπώς το μανιφέστο λειτουργεί θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το κόμμα Τσίπρα είτε επιτύχει,
0: ναι,
2: είτε αποτύχει, mm-hmm, θα λειτουργήσει σαν καταλύτης.
0: Μάλιστα.
2: Αν επιτύχει, θα έχουμε μια ανασύνδεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Αν αποτύχει,
0: mm-hmm,
2: τότε το ΠΑΣΟΚ θα
0: είναι. Εδώ ερχόμαστε τώρα, ναι.
2: Δομικά, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές, θα αποκτήσει μια νέα εμπιστοσύνη. Η κοινωνία, το εκλογικό σώμα, θα πει ότι υπάρχει νέα δημοκρατία που είναι μπροστά. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος, αν δεν έχουμε καμία μεγάλη έκπληξη από κόμμα Καρίστιανου, που δεν νομίζω, έτσι. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, γιατί έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας κόσμος που θα ψηφίσει καλή αντιπολίτευση ή ισχυρή αντιπολίτευση για να είναι ισορροπημένο το πολιτικό παιχνίδι. Άρα, εάν πετύχει ο Τσίπρας, έχουμε ανασύνθεση. Τσίπρα, αν αποτύχει, έχουμε ενίσχυση του Πασόκ. Να λάβετε υπόψη ότι όποια από τα δύο κόμματα είναι μπροστά, όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, το πλεονέκτημά του θα ενισχυθεί λόγω του εκλογικού νόμου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή στο 15 πολύ εύκολα θα πάει στο 18 λίγο πριν τις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Επισημαίνετε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον σας άρθρο και κάτι που το βρήκα ενδιαφέρον. Να, οι πολιτικοί επιστήμονες πώς μας βοηθάνε. Ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο μεγάλους ηττημένους γράφεται πως είναι σπάνιος ακόμα και στην σημερινή εποχή της, που υπάρχει μια αστάθεια των κομματικών συστημάτων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Και εννοούμε τον ανταγωνισμό βεβαίως για τη δεύτερη θέση.
2: Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας, για το θετικό σχόλιο σας. Κοιτάξτε, νομίζω έχει υποτιμηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σύγκρουση για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ.
1: Αυτό είναι το προφανές.
0: Αυτό. Γι' αυτό είπα για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Αυτά κόμματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάποτε δύο κοινά χαρακτηριστικά. Κάποτε ήταν κυρίαρχα. Δεν είναι δευτερεύον αυτό. Το Πασόκ έπεσε από πολύ, πολύ ψηλά. Ήτανε στη δεκαετία του 2000-2009, σας μιλάω με δεδομένα, ήτανε το ισχυρότερο κόμμα εκλογικά σε όλη την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική οικογένεια.
0: Μάλιστα. Όλη. Ναι, ναι.
2: Το ισχυρό κόμμα, το ισχυρότερο σοσιαλιστικό παύλα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος Τσίπρα, να το πω τώρα, όπως διαμορφώνει το νέο κόμμα, επίσης έχουν πέσει από πολύ ψηλά. Τώρα προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημα. Όταν έχεις πέσει από τόσο ψηλά, όταν ήσουν τόσο ψηλά, όταν έχεις υποστεί δηλαδή μια βαριά ήττα, παίρνεις εντός σου ένα βαρύ τραύμα. Αυτή η ήττα και αυτό το τραύμα δεν γίνεται τυχαία. Σε απέρριψε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Η απόρριψη δεν είναι βραχίας διάρκειας συνήθως. Ιδάλλως το Πασόκ δεν θα ήταν στο 11-18 στις εκλογές του 23, θα ήταν πολύ πιο ψηλά, στο 13-14.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απορρίψεις είναι που δεν αφήνουν το Πασόκ να δείξει βελτίωση στα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι τόσο όπως το χρεώνουν στο ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική η ηγεσία του Πασόκ.
2: Η ηγεσία παίζει σημαντικότατο ρόλο σε όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα στα κόμματα που αναζητούν εξουσία και ιδιαίτερα σήμερα. Όμως και τα δύο κόμματα αυτά, ό,τι και αν κάνουν, εκτός και αν έχουν ένα σούπερ χαρισματικό ηγέτη, εγώ δεν το γνωρίζω, νομίζω ούτε κι εσείς, έτσι. Τα κόμματα αυτά αναμετρώνται και με τον εαυτό τους. Πρέπει δηλαδή, με το παρελθόν τους, να είμαι πιο ακριβής, πρέπει δηλαδή να κάνουν το κάτι παραπάνω σε σχέση με ένα μέσο καινούριο κόμμα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καταφέρουν να ξανααποκτήσουν λάμψη στο εσωτερικό, λάμψη και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στο εσωτερικό του εκλογικού σώματος.
0: Άρα πέρα από την πολιτική πρόταση, το λέτε κιόλας, και εκτός βεβαίως από τις χαρισματικές ηγεσίες, πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε στερεοτυπικά, το αναφέρουμε, η ανανέωση των στελεχών. Το Πασόκ το έχει επιχειρήσει αυτό.
2: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Όχι.
2: Το έχει
0: ενδιαφέρον έχει, πείτε το.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι η προγραμματική ανανέωση, η ανανέωση διηγήματος, η πραγματική αυτοκριτική, η πεποίθηση, το να δώσεις την πεποίθηση στον κόσμο ότι εμείς που αποτύχαμε, γι' αυτό βουλιάξαμε κάποια στιγμή, καταρρέψαμε, έχουμε αλλάξει. Αυτό αφορά και το νέο κόμμα Τσίπρα και αφορά και το Πασόκ. Και οι ταυτίσεις και για τα δύο κόμματα παραμένουν ισχυρές. Για τον Τσίπρα τις ξέρουμε γιατί τις καταγράφονται, για τον Πασόκ δεν καταγράφονται, αλλά αυτό είναι αδυναμία των δημοσκοπήσεων λόγω των στερεοτυπικών ερωτηματολογίων.
0: Ναι.
2: Η πρώτη διάσταση λοιπόν είναι προγραμματική ιδεολογική ανανέωση, ανανέωση αφηγήματος, ανανέωση λέξεων.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε τις λέξεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Η δεύτερη διάσταση που αναφέρεται, κυρία Μπαλτατζή, είναι τα πρόσωπα. Το Πασόκ έκανε πράγματι ανανέωση στα πρόσωπα. Δεν κατάφερε όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βγάλει ισχυρές προσωπικότητες, ξεχωριστές, οι οποίες θα έδιναν την εικόνα ότι το πολιτικό του προσωπικό έχει αλλάξει ριζικά.
0: Θέσω
2: μια ερώτηση στον εαυτό μου. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός οικονομικών του Πασόκ? Διεκδικεί εξουσία και κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός εξωτερικών ή άμυνας? Σε μια φάση που ξέρετε τι
0: γίνεται. Αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε ως σκιώδη κυβέρνηση κάθε φορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και,
0: στο κόμμα
1: και τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Μοσχονάς επί της ουσίας είναι και η αχίλλειος πτέρνα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
2: Ναι, μόνο που η κυβέρνηση έχει φθαρεί, κύριε Τάκη.
1: Σωστό, μετά από 7 χρόνια, λογικό.
2: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής. Μετά 7 χρόνια κάθε κυβέρνηση, όποια και να ήταν, άρα και αυτή θα έχει φθαρεί.
1: Ακριβώς.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν όμως και γεγονότα και εξελίξεις που δεν έχουν σχέση με τα
1: σωστό, αυτά. Σωστό, σωστό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω.
2: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις, πώς το λένε, τις
1: υποκλοπές. Έχετε δίκιο.
2: Έτσι, είναι δηλαδή τις.
1: Μα αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο γεγονότα που αναφέρετε, ενδεχομένως θα μιλούσαμε για μια άνετη τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Βγήκε ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ως πολιτικός επιστήμονας και έχοντας διαβάσει πολύ, δεν είμαι ειδικός στη Νέα Δημοκρατία, είμαι περισσότερο ειδικός στην Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά, αριστερά και στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχε πάντα ένας παλαιοκομματισμός. Βγήκε έντονα ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαχείριση του θέματος των τεμπών, με τη διαχείριση του θέματος ανεξάρτητων αρχών. Η οποία την έθιξε σήμερα, ας πούμε, είναι υπάρχουν. Εγώ δεν κοιτάω γενικά τις δημοσκοπήσεις γιατί δεν μου λένε πάρα πολλά πράγματα, μου λένε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Με εκπλήσουν δύο θέματα στις δημοσκοπήσεις και αυτά κρατάω. Ούτε την πρόθεση για το κόμμα Ψήφα, για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριζιάνο προσέχω πολύ, γιατί είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Για το Τσίπρα και λιγότερο, αλλά είναι νωρίς. Δύο γεγονότα έχουν μεγάλη σημασία. Το ένα, η πλειοψηφία του πληθυσμού αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι στην Ελλάδα είναι κεντρικό θέμα το κράτος δικαίου. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι καινούριο σε μεγάλο βαθμό και οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πλειοψηφία πάνω από 60% που θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν εκφράζεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Όταν εκφράζεται είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν αναιρεί τις επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πρόσθετα και το εξής, κύριε Τάκη. Εάν πάμε σε εκλογές σε αυτό το τόσο φουρτουνιασμένο διεθνές κλίμα,
0: ναι,
2: έχουμε και πρόβλημα με την Τουρκία, θα έχουμε μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι το γνωστό που λένε πάρα πολύ και δεν μου αρέσει καθόλου ράλι γύρω από τη σημαία και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Παραπάνω. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, αν δούμε την αξιολόγηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 μέχρι σήμερα ήταν αφενός η ψηφιοποίηση του κράτους και λοιπά, τα γνωρίζετε αυτά. Ήταν όμως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.
0: Μάλιστα. Σωστά.
2: Και εκεί έχει ένα πλεονέκτημα, πολύ δε περισσότερο που θα αναλάβει η Ελλάδα την
1: Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κρήτα,
0: γιατί έχουμε
1: μισή ένα λεπτό. Κλείνουμε. Αν μπορείτε μονολεκτικά, εάν ο κύριος Τσίπρας δεν πάει καλά, δηλαδή δεν γίνει δεύτερο κόμμα όπως είπατε και αποτύχει, θεωρείτε ότι πολιτικά έχει τελειώσει, γιατί είναι νέος, γι' αυτό το ρωτώ, ή έχει και άλλη ευκαιρία?
2: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα σε αυτό. Το πρώτο ενδεχόμενο, τα δύο κόμματα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, να είναι πολύ κοντά. Μπορεί να είναι δεύτερο το Πασόκ και τρίτο το κόμμα Τσίπρα. Αν είναι πολύ κοντά, ας πούμε 15-13, ο κύριος Τσίπρας διατηρεί όλες τις δυνατότητες για το μέλλον. Εάν το κόμμα Τσίπρα πάει πολύ άσχημα, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για αυτόν. Θα γίνουν πολύ δύσκολα για αυτόν, γιατί με κάποια έννοια, και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ηγετών μερικές φορές, παίρνει όλα τα ρίσκα του.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βάζει όλα τα λεφτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε για καλά. Χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής κριτικής πολιτικής. Ναι, είναι πάντα η συζήτηση μαζί του έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Τα υπόλοιπα αύριο. Άντε, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μόλου Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστο στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Θέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε, το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο, εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψη, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελία και γι' αυτό τους επευλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως, την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποίησεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας.

0: πρωτοβουλίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρονιά βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, τα πρατήρια των Κυκλάδων έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεπτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και το

0: ανώτερα περιστατικά εμφάνιση γλύκων σε κατοικημένες περιοχές της Υπήρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται ολοένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξανόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βορείας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι Συνταξιούχοι Ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος, αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο αν θέλεις και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει στη συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της ΧΙΟΥ να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση των Ταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς όπως υποστηρίζουν παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιοδικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού, που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα, να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότηκης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων. Μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα.
1: Ναι.
3: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Mm-hmm.
3: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μολάρισας, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά χρόνια δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες. Που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κοινοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκαμπο, την Τέρβαγο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Αβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστροεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξεύρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση
1: πολύ
0: έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνη του οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Ταξιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι το μάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει για σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς, τρομαγμένος, έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ερεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς μετά με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση. Η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη. Και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό Μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτοδυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομωτινή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια ενός αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
0: δυστύχημα. Γινότανε πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων. Αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ. 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού, σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την τουριστική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούδα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούδας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούδας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθη αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμακευτικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλώνα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλώρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλούμε σήμερα από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 69-41-511-511, και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Πιέρ Δε Μαριβό, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισύνταξη η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ΕΝΑΙΟΝ. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρωνικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προάστιων και του παραλιακού μετόπου από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρωνικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, ναι, και που μου λένε και οι κάτοικοι, είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να
7: πω. Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
8: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείριση του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις ούτως ή άλλως και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News 105,8, εξετάζουν ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, στο πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό, το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ.
9: Έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή,

0: Πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
2: Όντως.
3: Μάλιστα.
1: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
2: Εδώ στην Αττική.
1: Εδώ στην Αττική, ναι.
2: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
1: Η θάλασσα και... ή παράκτιο.
2: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
0: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
4: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
5: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
3: Μετά τη βροχή.
5: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
3: Μάλιστα.
5: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
2: δυσφορία. Ας το πούμε.
5: Δυσφορία,
2: ναι. Και δήλυκε σε...
5: Κάποια στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
3: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
5: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
0: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
6: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν

0: έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, το φυσικό αέριο, ούτε η πυροσβεστική είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
1: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
0: όχι, τα σχολεία επειδή ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει μία μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
2: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
3: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Τι πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι στις εξέλιξεις στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες. Αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα. Και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο και για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεϊ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη, κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
2: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα σανέα του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
6: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας απώλειες της τάξης περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι ξανά του ορμούς παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
2: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
6: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
5: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
2: και
5: Reuters,
2: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
5: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τη σταγματική ολοκλήρωση τη θητεία μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες, και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
2: Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προκλήσει των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
8: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
8: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
2: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
9: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
2: Στα Ήπεισα εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνησεις και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κ. Λιβανού και τη κ. Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν, εδώ από πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουν ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
2: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
10: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
2: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
10: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο των Κομισιών και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
2: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών το 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Δεύτερες εκλογές. Αλλήμον, αν ξεκινούσαμε καθ' αρχάς με αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Mm. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής του, απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
2: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
12: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
2: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακόραση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
12: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
2: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον τη Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ ότι βλέπετε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου, κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότητες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις του, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω πάνω ότι η Γρηγόρη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάθεση των Προέδρων τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστική επιτροπή με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στι δύο περιπτώσει το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση τη αντιπολίτευση.
2: Ανδρέα Μαραχιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
15: Οι δύο ασθενείς είχαν ενταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, 1 παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
2: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτυο επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
15: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
2: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουνα στους Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
16: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ενέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέος στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
17: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
18: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
2: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθινο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, ξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
2: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη η αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
2: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
19: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινά 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
20: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες. Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
1: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
20: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
1: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
20: Η εκτίμηση από ό,τι λένε μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυρωτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
19: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά η γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερο.
2: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Εδώ είμαστε και σήμερα από τις συχνότητες της Αρχανίων. Ολοκληρώνουμε σήμερα τη χρονιά του 1978 στο γενικότερο αφιέρωμα που προχωράει χρονολογικά στη δεκαετία του 1970. Σήμερα θα δούμε τι γινόταν στον χώρο του σκληρού ροκ κυρίως και στον χώρο της ηλεκτρονικής αν προλάβουμε. Την χρονιά εκείνη, Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό είναι το Gates of Babylon, βέβαια, από το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει Rainbow τότε, το άλμπουμ Long Live Rock and Roll.

με τη φωνή του Dio βέβαια, το συγκρότημα των Rainbow, το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 78, το Long Live Rock and Roll, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κλασικό βέβαια Gates of Babylon. 1978, και θα λέγαμε ότι η AC/DC ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα βέβαια του σκληρού ροκ εκείνη την εποχή. Η AC/DC, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Power Rage, είχαν αφήσει τα σύνορα της Αυστραλίας, σε δίσκοι τους κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσμο πλέον, και το συγκρότημα βέβαια ανέβαινε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, συνεχώς. 1978 για τους AC/DC.

Rock and Roll Dalmatian, το album Power Age των AC/DC. AC/DC που ξεκίνησαν βέβαια από την Αυστραλία. Τα πρώτα τους album κυκλοφορούσαν μόνο στην Αυστραλία, σιγά σιγά κυκλοφόρησαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Το album Power Age ήταν ουσιαστικά το πρώτο που κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο και με αυτό το εξώφυλλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Από εκεί και πριν οι AC/DC κυκλοφορούσαν με διαφορετικό τίτλο στην Αυστραλία, με διαφορετικό σε κάθε χώρα κτλ. Judas Priest, ένα άλλο μεγάλο όνομα της εποχής, το album τους Killing Machine εκείνη τη χρονιά περιείχε μεταξύ άλλων και το υπέροχο Before the Dawn.

τέλη δεκαετίας του 1970 και ακόμα παρέμεναν ένα από τα μεγάλα ονόματα του σκληρού ροκ βέβαια, και οι Σκοτσέζοι Nazareth, που την χρονιά του 1978 κυκλοφορούν το άλμπουμ Expect No Mercy, μέσα από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Αυτό ήταν το συγκρότημα των Nazareth και πάμε για τους Thin Lizzy, που τη χρονιά του 78 κυκλοφορούν ένα από τα σημαντικότερα live album όλων των εποχών, ένα διπλό live με τον τίτλο Live and Dangerous.

Don't Believe the World, ζωντανά ηχογραφημένο από το συγκρότημα των Thin Lizzy και από το διπλό υπέροχο live album που κυκλοφόρησαν τότε, το Live and Dangerous, ένα από τα σημαντικότερα live βέβαια όλων των εποχών. 1978 συγκροτήματα πάνε και έρχονται και 1978 μπαίνει στη δισκογραφία ένα αμερικάνικο συγκρότημα που τα επόμενα χρόνια βέβαια θα γνώριζε τεράστια επιτυχία. Και μιλάμε για το συγκρότημα των Van Allen. 1978 το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος που περιείχε βέβαια και τη διασκευή πάνω στο κλασικό You Really Got Me των Kinks.

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Van Halen με τίτλο το όνομα του συγκροτήματος, ένα άλμπουμ που δεν άργησε βέβαια να τους καθιερώσει αμέσως στα πιο εμπορικά, αν θέλετε, συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Ένα άλμπουμ που πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεταξύ άλλων βέβαια, στο πρώτο τους άλμπουμ οι Van Halen διασκευάζουν το You Really Got Me, και δεν ήταν τυχαίο βέβαια, μιας και το You Really Got Me που ηχογράφησαν για πρώτη φορά οι Kings το 1964 θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο hard rock κομμάτι στην ιστορία του rock γενικότερα. Αφήνουμε τους Van Halen, θα πάμε στο συγκρότημα των Jethro Tull, καμία σχέση βέβαια ο ήχος, αλλά οι Jethro Tull εκείνη τη χρονιά το 1978 κυκλοφορούν από τα ομορφότερα άλμπουμ τους, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ τους, το Heavy Horses, ένα άλμπουμ που τους ξαναφέρνει έτσι στην επιφάνεια θα λέγαμε.

και παρόλο που είχαν περάσει περίπου 10 χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν στη δισκογραφία οι Jethro Tull, παρόλα αυτά ακόμα κυκλοφορούσαν φοβερά άλμπουμ βέβαια. Ένα από αυτά, το Heavy Horses, την χρονιά του 1978, όπως είπαμε, ένα από τα καλύτερα πιστεύουμε άλμπουμ στην συνολικότερη πορεία του συγκροτήματος. Για να πάμε τώρα στους Doors, οι οποίοι 1978 ουσιαστικά δεν υπήρχαν, μιας και ο Jim Morrison 78 μας είχε αφήσει χρόνος, να το πούμε έτσι απλά, αλλά οι Doors μάζεψαν κάποιες ουσιαστικά ηχογραφήσεις που είχε κάνει προσωπικές ο Jim Morrison, ο οποίος απαγγέλει διάφορα ποίηματα, και πάνω σε αυτά τα ποίηματα οι Doors έγραψαν μουσική, και έτσι το 1978 κυκλοφορεί το άλμπουμ An American Prayer με τη φωνή του Jim Morrison. 7 χρόνια μετά τον θάνατό του ουσιαστικά. 78. Sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton and thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to a giant family.
1: Ουσιαστικά 7 χρόνια μετά τον θάνατο του Μόρισον, με τη φωνή του όμως, οι Doors κυκλοφορούν το An American Prayer, όπως είπαμε, βασισμένοι πάνω σε... έβαλαν ουσιαστικά μουσική πάνω σε κάποια ποίηματα που είχε εκφωνήσει τότε όταν ζούσε ο Jim Morrison. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς του 78, ακούσατε και την κλασική σύνθεση, το Adagio του Tommaso Albinoni, που έδεσε έτσι αυτό το, την μουσική. Σε κάποιες φάσεις οι ίδιοι Doors έγραφαν μουσική, σε κάποιες άλλες χρησιμοποιούσαν παλιές ισχογραφίσεις. Γενικά ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του 78.

0: Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell.
1: Αυτό ήταν ουσιαστικά, ακούσαμε δύο αποσπάσματα από το άλμπουμ των Doors, An American Player, Prayer, τη χρονιά του 78. Πάμε στον χώρο λίγο της ηλεκτρονικής μουσικής, ό,τι προλάβουμε βέβαια, να δούμε τι γινόταν εκείνη τη χρονιά. Και ξεκινάμε βέβαια με Jean-Michel Jarre, που μετά το Oxygen κυκλοφορεί ένα ακόμα φοβερό άλμπουμ, το Equinox.

Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το άλμπουμ Equinox του Ζαν Μισελ Ζάρ. Είμαστε πάντα στη χρονιά του 1978. 1978 και ακόμα η ηλεκτρονική μουσική καλά κρατούσε βέβαια, αλλά σιγά σιγά έτσι θα λέγαμε ότι άρχισε να παντρεύεται και με την pop λίγο. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι Γερμανοί Kraftwerk που τη χρονιά του 1978 κυκλοφορούν το The Man Machine, ένα από σίγουρα από τα καλύτερα άλμπουμ τους, αλλά ένα άλμπουμ που έτσι σιγά σιγά οι Kraftwerk είχαν αφήσει τους πολλούς πειραματισμούς των πρώτων τους χρόνων και έτσι έγιναν πιο εμπορικοί, πιο pop αν θέλετε. Το άλμπουμ αυτό ακούστηκε πολύ και αγαπήθηκε και στην χώρα μας όπως και σε όλο τον κόσμο βέβαια.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες της Ερτχανίων, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παρουσιάζοντας την εκπομπή Αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη δεκαετία του 1970. Ένα αφιέρωμα προχωράει χρονολογικά. Έχουμε φτάσει στη χρονιά του 1978. Σήμερα ολοκληρώνουμε αυτή την χρονιά. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό είναι το άλμπουμ The Man Machine των Kraftwerk, που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι άρχισαν να γίνονται πιο pop οι Kraftwerk, όπως και όλα τα συγκροτήματα τότε, κυρίως τα γερμανικά της ηλεκτρονικής μουσικής. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά στο τέλος της δεκαετίας του 70 είχαμε και την λεγόμενη electropop, τότε άρχισε να αναπτύσσεται. Αυτό είναι, όπως είπαμε, το The Robots. Θα ακούσουμε βέβαια και το The Mondel, ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Να σας πούμε ότι στην ερχόμενη εκπομπή, την Παρασκευή, ξεκινάμε τη χρονιά του 79, για να ολοκληρώσουμε έτσι το αφιέρωμά μας στην δεκαετία του 70, και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα αφιέρωμα σε διασκευές. Όχι ακριβώς διασκευές, θα ακούσουμε μερικά από τα κλασικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα στην πρώτη τους εκτέλεση. Ποια ήταν η πρώτη εκτέλεσή τους, μαζί με κάποιες διασκευές που τα έκαναν ακόμα πιο διάσημα βέβαια.

Απλά πραγματάκια έπαιζαν οι Kraftwerk βέβαια εκείνη την εποχή, καμία σχέση με τους πειραματισμούς των πρώτων τους χρόνων. Το θέμα είναι ότι άρεσε στον κόσμο έτσι αυτός ο ήχος εκείνη την εποχή. Πάμε να ακούσουμε το υπέροχο The Model.

0: Ένα σίγουρα από τα ομορφότερα κομμάτια εκείνης της χρονιάς, το The Model των Kraftwerk, που γνώρισε βέβαια και πολύ μεγάλη επιτυχία. Ουσιαστικά από εδώ ξεκινάει, όπως είπαμε, και η Electropop, που θα γνώριζε μεγάλη επιτυχία βέβαια τα επόμενα χρόνια μέχρι και τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά. Για να πάμε σε ένα ακόμα από τους πιο σημαντικούς δίσκους της χρονιάς, το 78, ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο The War of the Worlds, και ουσιαστικά υπεύθυνος για τη μουσική του άλμπουμ ήταν ο Jeff Wayne. Ο Jeff Wayne, ο οποίος σε αυτό το άλμπουμ χρησιμοποιεί πολλούς μουσικούς, καταρχήν τον Richard Burton σαν αφηγητή, τον Justin Howard σαν τραγουδιστή, το μέλος των Moody Blues, τον David Essex, τον Phil Lynott, τον Thin Lizzy και όλους αυτούς. Ένα απόσπασμα από αυτό το άλμπουμ με τη φωνή του Justin Howard αυτό το κομμάτι.
1: At midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way.

Ένα άλμπουμ το οποίο πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, το άλμπουμ The War of the Worlds. Μουσικά υπεύθυνος, βέβαια συνθέτης αν θέλετε, ήταν ο Jeff Wynne. Εδώ ακούσαμε ένα κομμάτι με το τίτλο The Eve of the War, με τραγουδιστή βέβαια τον Justin Howard, τον Moody Blues, και αφηγητή τον Richard Burton. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Πάμε στο Midnight Express, την εκπληκτική αυτή ταινία της χρονιάς του 78, με σκηνοθέτη βέβαια τον Alan Parker, σεναριογράφο τον Oliver Stone και μουσική γραμμένη από τον βασιλιά της ηλεκτρονικής pop τότε, της disco αν θέλετε, τον Giorgio Moroder.

Και τι να πει κανείς βέβαια για την μουσική αυτής της ταινίας, για το soundtrack αυτής της ταινίας, και τι να πει για την ίδια την ταινία κανείς. Βέβαια, όπως είπαμε, μουσική του βασιλιά της ηλεκτροδίσκο, της ηλεκτροπόπ, του Giorgio Moroder. Μια ταινία σκηνοθεσία του Alan Parker, σενάριο του Oliver Stone, με πρωταγωνιστή τον Brad Davis, που ουσιαστικά υποδίονταν βέβαια τον Bill Hayes και την αληθινή ιστορία του Bill Hayes, όταν πώς πέρασε στις φυλακές της Τουρκίας όταν συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών. Αυτά για σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε τη χρονιά του 79 για να ολοκληρώσουμε έτσι το αφιέρωμά μας στην δεκαετία του 70. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Κλείνουμε με ένα ακόμα βασικό θέμα της ταινίας αυτής, τη μουσική της ταινίας αυτής. Θα ξαναλέμε την Παρασκευή 3 με 4. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρρητη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Μιλήσει γι' αυτά. Together Sunday από εκεί, από τα θρυλικά 80's. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Συναντιόμαστε και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Εδώ που βρίσκουμε αυτή την μικρή ή μεγάλη ανάσα από την καθημερινότητα ή από αυτό το δύσκολο διώρο που νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο κολλημένοι στην κίνηση των δρόμων της πόλης. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 6 μαζί ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Gregory Porter και το Holding On. Λίγο διαφορετικό, λίγο πιο πειραγμένο και λίγο πιο ρυθμικό θα έλεγε κανείς. Και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα τώρα ότι θα συνεχιστεί αυτός ο καιρός που έχει και βροχή, έχει και συννεφιά, έχει και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το συνηθισμένο για την εποχή. Χθες το βράδυ πάντως, δεν ξέρω που ήσασταν την ώρα που ξεκίνησε να βρέχει, αλλά ήταν αυτή η κανονική, απλή, ποτιστική βροχή, έτσι τουλάχιστον ξεκίνησε, και ήταν πάρα πολύ ωραία και αυτή η μυρωδιά από το χώμα και από το βρεγμένο χώμα. Και έτσι κάπως ένιωθες ότι είσαι μέσα σε μια κανονική, ας το πούμε, άνοιξη, που έχει όλα τα στοιχεία. Έχει και τη βροχή, έχει και τον ήλιο, έχει και τη ζέστη, έχει και την δροσιά της. Ήταν κάπως αναζωογονητικό, νομίζω, η αναζωογονητική χθεσινή βραδινή βροχή, γιατί είχε προηγηθεί και μια δύσκολη ημέρα εκεί, ειδικά στα νότια, το λέγαμε και χθες, με αυτή την οσμή. Οπότε ήρθε η βροχή να τα ξεπλύνει όλα.

Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Κούτιμαν και Ντέκελ από τα λίγο παλιότερα. Αυτό είναι το My Everything.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: και αχώτος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Ακριβώς αυτό είναι, Boys και σε ουζόζει. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Δείχνει το ημερολόγιο και δεν ξέρω αν θυμάστε που χθες λέγαμε για το Νάσις Ρέντι. Ένα θερινό σινεμά στείνεται στην ταράτσα του με προβολές μικρού και μεγάλου μήκους κάθε Παρασκευή, παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing, που αναδεικνύει το εύρος του πολυσχεδούς έργου της καλλιτέχνηδας. Στο επίκεντρο του κινηματογραφικού αφιερώματος βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Αυτό για τις επόμενες ημέρες, κρατήστε το, όπως κρατήστε ότι επιστρέφει και η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καθώς μεταμορφώνεται για άλλη μια χρονιά σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της πόλης, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την Αθήνα. Έχει φόντο την Ακρόπολη και η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για την προβολή ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 28 Μαΐου, οπότε λίγες ημέρες υπομονή, θα είναι σε εβδομαδιαία βάση και θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι φέτος. Είπαμε χθες και για το σινεμά που θα στηθεί στην Πειραϊκή μέσα στο Σαββατοκύριακο, και επίσης να πούμε και για το πάρκο Ελευθερίας, που είναι ένα ακόμα σινεμά που θα κρατήσει για λίγο, 25 με 28 Μαΐου. Τα Greek Cinema Nights επαναφέρουν τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου στο πάρκο Ελευθερίας, τιμώντας τις καλύτερες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. 4 νύχτες και το πάρκο θα μεταμορφωθεί σε μια υπαίθρια αίθουσα προβολών, προσκαλώντας το κοινό να αφαιθεί στη γοητεία της 7ης τέχνης κάτω από τα αστέρια. Αυτά για το Cinefil και για εμάς που αγαπάμε τα θερινά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Μουρόκι Τζο Κάπτεν, αυτό είναι το ποπό.

ταξίδι στο Μεξικό, Κούκο και Σύνων Κοραθών. Και να πούμε τρόπους επικοινωνίας: 2-10-6-0-6-64-29 και Cosmos936 για Facebook και Instagram, και Cosmos Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης. Και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πολύ και δεν το έχουμε ακούσει μαζί ξανά αυτό το διάστημα, είναι αυτό που έρχεται τώρα και λέγεται Take Me There. Κυκλοφόρησε αρχές Απριλίου.

Lucent και το Sweet Tooth και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, αλλά πριν φτάσουμε στο ακριβώς της ώρας, ήθελα να σας πω για αυτό το άρθρο που διάβαζα τώρα που έχει να κάνει με την πρώτη εντύπωση. Πώς κάνεις καλή πρώτη εντύπωση? Ξέρεις καλά ότι μια καλή πρώτη εντύπωση μπορεί να έχει μεγάλη σημασία και να κάνει τη διαφορά, διαβάζω, αλλά ξέχνα, λέει, ότι ξέρεις μέχρι σήμερα περισσοστού ενδυματολογικού κώδικα, χαμόγελου ή σταθερής χειραψίας. Το πραγματικό μυστικό για τη σωστή πρώτη εντύπωση είναι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό από το ότι φοράει κανείς. Σύμφωνα με την Amy Cuddy, καθηγήτρια στο Harvard, η οποία μελετά το θέμα της πρώτης εντύπωσης για περισσότερα από 15 χρόνια, όλοι, λέει, κάνουν δύο ερωτήσεις όταν συναντούν ένα νέο πρόσωπο. Η πρώτη ερώτηση είναι αν μπορούν να το εμπιστευθούν και η δεύτερη αν μπορούν να το σεβαστούν. Τι ωραίες λέξεις που είναι αυτές και πόσο στην ουσία του πράγματος βρίσκονται. Και οι δύο αυτές ερωτήσεις βοηθούν κάποιον να σχηματίσει εντύπωση για την ποιότητα ενός ατόμου, λέει. Και ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να κερδίζουμε πάντα την εμπιστοσύνη των άλλων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικότερο και από το να κερδίσουμε τον σεβασμό των άλλων ανθρώπων. Και κρατάω τη λέξη εμπιστοσύνη και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που δύσκολα κανείς μπορεί να ακουμπήσει πάνω σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας και επιστρέφουμε.

ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθέτουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δημήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamud Flotilla θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λαβή, εσύ Μπέλ ή αλλιώς το Σονφόκι, έχει πάντα κάτι αισιόδοξο. Η μουσική του, Σαμαντούε Μαριάμ, Κεφάλι Πούπα, που σημαίνει ένα μαγικό ταξίδι στο Μάλι και στο Κόγκο. Και διάβαζα τώρα το άρθρο του Θεοδόση Μίγου στο One Man για το Διεθνές Βραβείο Booker 2026. Επωνέμεται, λέει, κάθε χρόνο στο καλύτερο, σύμφωνα με την Επιτροπή, από τα βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και στην Ιρλανδία. Ο στόχος είναι να αναγνωριστεί το ζωτική σημασία έργο και των μεταφραστών, με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λίρων να μοιράζεται εξίσου μεταξύ τους και των συγγραφέων. Φέτος τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker το Taiwan Travelogue της Yang Shuangzi, το οποίο σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να διαβάσουμε και σε ελληνική μετάφραση, μιας και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Βακχικών. Το μυθιστόρημα είναι το πρώτο μεταφρασμένο από τα μανδαρινικά κινέζικα βιβλίο που κερδίζει το βραβείο Booker. Κυκλοφόρησε το 2020 στην Ταϊβάν και μας πηγαίνει πίσω στον Μάιο του 1938, που μια νεαρή μυθιστοριογράφος, η Αογιάμα Τσίζουκο, πλέει από το σπίτι της στο Ναγκασάκι και φτάνει στην Ταϊβάν. Προσκλήθηκε εκεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία διοικεί το νησί, και η ίδια λαχταράει να βιώσει την πραγματική ζωή του νησιού και να δοκιμάσει όσο περισσότερα από την αυθεντική του κουζίνα. Και αναπτύσσεται μια φιλία και μια σχέση με μια γυναίκα η οποία την ακολουθεί και την βοηθάει και είναι η διερμηνέας της, και το μυθιστόρημα αυτό εστιάζει σε αυτή τη σχέση ακριβώς, στον σπαρακτικό αποχωρισμό και στο πως η Τσίζουκο, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που ενώνει τις δύο γυναίκες.

Small Philosophies, το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμο 93,6. Ελκυώνη, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της να κυκλοφορήσει τη νέα της δουλειά. Μέχρι τότε έχουμε 3 τραγούδια και τα ακούμε εδώ μαζί. Και τώρα πάμε για ειδήσεις στις 5.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδότ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Inner City Blues, λοιπόν, εδώ στο κόσμο 93,6 και στο rteco.gr, Line Robbie. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 μαζί. I've got to travel alone, TYO από τη Γαλλία. Από τα πολύ ωραία της χρονιάς.

Good night tonight, η Ρίκα από τη Στουτγκάρδη, αυτή η φοβερή και δρομερή μπάντα. Και λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στους δρόμους της πόλης, στην κίνηση, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Και αν είσαι στο αυτοκίνητο, να σας πω λίγο πού να πάτε και πού να μην πάτε. Και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι κόκκινα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αρκετά κόκκινα τα πράγματα στην Ποσειδόνο, στην Παραλιακή, και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη σε αρκετά σημεία έχει κίνηση, και στον Κηφισό, αλλά και στην Εστινατική Οδό βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν χρειάζεται να πούμε για Κηφισίας και Μεσογείων, ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει. Και στην Περιφερειακή και στην Κατεχάκη έχει σημεία που ο χάρτης είναι κατακόκκινος και θέλει υπομονή πολύ αυτή την ώρα.

Andrew Combe και το How Can I Tell You To Love You More. Δεν ξέρω τώρα αν στην αγάπη μπορείς να βάλεις μέτρο. Αν η αγάπη μπαίνει στη ζυγαριά, δεν μπαίνει. Το πώς δείχνεις όμως την αγάπη είναι ένα θέμα.

Σαζάμ και Φλάβια Κοέλιου το Μυστέριο και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. Απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

0: From Ipanema, υπέροχο Girl From Ipanema από την Amy Winehouse. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για εσάς που συντονίζεστε και για πρώτη φορά. Στο 2160-64-29 μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα όλες οι εκπομπές και τα podcast. Social media φυσικά υπάρχουν όλα. Facebook, Instagram, κόσμος 93,6 και Viber για να στέλνεις τα μηνύματά σου.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

0: Εκπομπές δεν χάνεις ποτέ μέσα από το rteco.gr που ακούς διαδικτυακά, on demand, ζωντανά και στο χρόνο που θέλεις εσύ όλες τις εκπομπές του κόσμου. Serge Gainsbourg και Couleur Café, καλοκαιρινό. Αν και έχουμε τις βροχούλες μας μέχρι να έρθει το καλοκαίρι.
1: Love had me blind, didn't see the context.

Λίγες μέρες έχουν μείνει για το μεγάλο πάρτι του κόσμος. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Μετά από ένα φοβερό τριήμερο jazz για τη γιορτή της jazz. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Athens Jazz Festival που ολοκληρώνεται στην ταράτσα του Γκαζάρτε με ένα πάρτι όλο χορό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ ευδιεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο και Αμπάρο Σάντζες, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έγινε το 2008, υπέροχο άλμπουμ, 7 παρα 25 στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα, road trip μουσικό, απογευματινό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο πάντα. Electric Spanish, από τις ωραιότερες στιγμές του 26, τη Wyo από τη Γαλλία.

Electric Spanish, 20 Μαΐου. 20 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έφυγε από τη ζωή στα 74 του Ray Manzarek από τους Doors, ιδρυτικό μέλος. Μαζί με τον Morrison οι δυο τους έφτιαξαν τους Doors. Ray Manzarek στο Rosenheim της Γερμανίας έφυγε, χτυπημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ήταν παντρεμένος πολλά χρόνια, από το 67 με τη γυναίκα του. Κομπάρος ήταν ο Morrison και είχε ένα γιο και τρία εγγόνια. Ο άνθρωπος που έγραψε τόσα πολλά, έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή για τους Doors, για αυτή τη, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες που μέχρι σήμερα κανείς, αν παρατηρήσει όλες τις συνθέσεις και ιδιαίτερα του Ray Manzarek, γιατί πολύ σωστά το έλεγε ο Jim Morrison, ο ένας έδινε credit στον άλλον του μεταξύ. Ο Ray Manzarek έλεγε ότι ο Morrison ήταν οι Doors και ο Morrison έλεγε ότι ο Manzarek ήταν οι Doors. Η αλήθεια ήταν ότι όλοι ήταν, και ο Krieger και ο Desmond, ο καθένας έβαλε το δικό του input μέσα στην μπάντα, το δικό του χρώμα. Αυτό γίνεται σε όλες τις μπάντες, και χωρίς ένα μέλος, ιδιαίτερα από τα ιδρυτικά μέλη που ξεκίνησαν μαζί και έγραψαν όλες αυτά τα αριστουργήματα, όπως και η Floyd, γιατί και ο Richard Wright έγραφε πάρα πολλά. Μπορεί να ήταν έξω μπροστά ο Waters και ο Gilmour, αλλά εννοείται ότι χωρίς τον Mason και τον Richard Wright δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει η Pink Floyd. Το ίδιο ισχύει και για τους Doors. Ο Morrison έλεγε ότι είχε γράψει μερικά τραγούδια ο Manzarek που ήθελε να τα ακούσει όταν συναντήθηκαν, και ήταν πιτσιρικάδες στο Venice Beach στην Καλιφόρνια. Συναντήθηκαν, σπούδαζαν μαζί κινηματογράφο. Ο Morrison είπε στο Manzarek ότι έχει γράψει τραγούδια, και ο Ray του λέει: εννοείται, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω τα τραγούδια σου, τους στίχους που γράφεις. Και έλεγε ο Manzarek σε μια συνέντευξή του πόσο σοκαρίστηκε και νιώσε κατευθείαν ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί του και να κάνει μπάντα. Εδώ του είπε τους στίχους από το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη ζωή του ο Morrison, που έτυχε να είναι το Moonlight Drive. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία.

18 Μαντζάρεκ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Light My Fire, γιατί είναι και ένα τραγούδι που έγραψε ο Μαντζάρεκ. Το έγραψε το Light My Fire, το μυθιστόρημα Poet in Exile, το οποίο εξερευνούσε τον αστικό μύθο ότι ο Μόρισον σκηνοθέτησε το θάνατό του. Έγραψε και ένα δεύτερο μυθιστόρημα με τίτλο Snake Moon, με θέμα από τον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο. Έλεγε πάντοτε, υποστήριζε πάντοτε τον Τζιμ, τον λάτρευε, τον αγαπούσε πάρα πολύ, και έλεγε ότι αλήθεια ήταν αυτός ο μύθος που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή τον έβλεπε με τον Μόρισον πάντα με τα μάτια που τον βλέπουμε εμείς. Τον θαύμαζε ακόμη και όταν έκανε τις τρέλες του και δυσκόλευε όλη την μπάντα, που έπεφτε κάτω από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, που δεν ήξεραν οι Doors αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το live που έκαναν. Δεν ήξεραν σε μια ζωντανή εμφάνισή τους αν θα τελειώσει, αν θα φτάσουν στο τέλος, αν θα καταφέρει ο Μόριζον να σηκωθεί όρθιος, να συνεχίσει να τραγουδάει. Και έλεγε πάντα ότι δεν με νοιάζε ποτέ. Είχε κάτι, ήταν τόσο χαρισματικός, ήταν τόσο ταλαντούχος, είχε κάτι τόσο μαγικό, απόκοσμο, που δεν μπορούσα κι εγώ, ακόμη όταν έπαιζα, έλεγε ο Μαντζάρεκ, και ήταν πίσω του. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Τον αγαπούσε και τον θαύμαζε πραγματικά, και μπόρεσε μέχρι το τέλος της ζωής του να βλέπει το θρύλο πίσω από τον Τζιμ. Τον έβλεπε πάντα ως Μόρισον με έναν τρόπο ο Μαντζάρεκ. Φοβερό. Και εννοείται ότι τα χέρια του, η ψυχή του, το μυαλό του είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι.

Με έναν τρόπο ο Μάντζαρεκ έβλεπε τον Μόρισον πάντα μαγικό και του τα συγχωρούσε όλα. Θα μπορούσε να τα προσπεράσει όλα μπροστά στο ταλέντο του και τη τεράστια προσωπικότητά του για το εκτόπισμα που είχε πάντοτε το έβλεπε. Ήταν πάντα ορατό στα μάτια του Ρέι Μαντζάρεκ. Σε αντίθεση με τον Τζορτζ Χάρισον που απέναντί του είχε τον Λένον και είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι ο Λένον ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, εγγυφή αναμφίβολα, άγιος, έτσι όπως το βλέπει το κοινό, αλλά είναι και ήταν βαρύς άνθρωπος και τον αγαπώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας απαράδεκτος χαρακτήρας πολλές φορές, αλαζονική πολύ συμπεριφορά του. Είπε μια λέξη, δεν μπορώ να την πω στον αέρα, τον έβρισε. Είπε ότι είχε πολύ, πολύ κακή συμπεριφορά, δεν ταιριαζαν καθόλου. Και έβλεπε ακόμη και την ανθρώπινη, την ευάλωτη πλευρά του, τα ελαττώματά του ήταν πάρα πολύ έντονα. Γιατί εντάξει, δεν ήταν και πιο πρόσχαρος άνθρωπος τώρα ο Λένον, είχε τα δικά του. Ο Χάρισον το παραδέχεται, είναι ο μόνος που το παραδέχεται ότι αλήθεια είχε φοβερή αλαζονία και ένα τρόπο ήταν κακότροπος και δεν μπορούσαν να τα βρουν πάντοτε, αλλά έβλεπε ταυτόχρονα στο 50% έβλεπε την ίδια φοβία του, έβλεπε ότι είχε κάτι μαγικό, είχε αυτό το ότι δεν έγινε τυχαία ο Λένον, δεν ήταν τυχαία ο Μόρισον. Αυτό έλεγε ο Χάρισον ότι το έβλεπε. Θα μπορούσε λέει να κάνει μια μπάντα μόνος του με τον Λένον, ακόμη και αν δεν τα έβρισκαν πάρα πολύ μεταξύ τους. Με τον Πολ Μακκάρτνι δεν μπορούσε με τίποτα. Μουσικά δεν ταιριάζε τόσο. Η καρδιά του ήταν πιο κοντά μουσικά, στην αισθητική του, να το πούμε καλύτερα. Πιο κοντά στη μουσική που έγραφε με τον Λένον. Όπως και να έχει όμως, το Here Comes the Sun, ο Χάρισον το έγραψε με την κιθάρα του Κλάπτον. Στον κήπο του Κλάπτον, ένα όμορφο απόγευμα σαν σήμερα.

0: λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

We go home. Adam Cohen. Λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. 20 Μαΐου είναι απογευματάκι Τετάρτης. Κόσμος, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές. Σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστοφο Γιουκλάκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραδάκι έρχεται δροσερό και βροχερό από ό,τι καταλαβαίνουμε για τις επόμενες μέρες. Two Hearts. Chris Isaac έρχεται Ιούνιο στο θέατρο Λυκαβητού.

2-10-66-4-29. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για να τα λέμε και εκτός αέρα. Καλώς ήρθατε. Μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media φυσικά. Και με μεγάλη ευκολία ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast στην πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο arteco.gr. Αυτό το κομμάτι του Chris Isaac που ακούσαμε υπάρχει σε soundtrack του Ταραντίνο και είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια του Chris Isaac. Όπως και αυτό το Foolish Heart των Mavericks. Και το έχει βάλει.

Chris Hart, Maverick, Raoul Malo, που τον χάσαμε στα 60 του, έφυγε το Δεκέμβρη του 25, ένας σπουδαίος μουσικός και υπέροχο άτομο, φοβερός άνθρωπος. Όλοι τον αγαπούσαν τον Raoul Malo, νομίζω έβγαινε και μέσα από τη μουσική του. Με μεγάλη χαρά την έκανε και είχε συνδυάσει πάρα πολλά στοιχεία μουσικά που κατάφερε να το κάνει σε όλα τα άλμπουμς χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό του. Και έλεγε ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο στον κόσμο ότι ας πούμε είμαι από την Κούβα και τραγουδάω country ας πούμε και έχει μπλέξει τις ρίζες της Κούβας, που μπορεί να μην έζησε στην Κούβα, αλλά έλεγε πάντοτε ότι είναι το σπίτι που δεν γνώρισα ποτέ και το νιώθω σπίτι μου, οι ρίζες του υπάρχουν, υπήρχαν, η μουσική όλη αυτή ήταν μες στο σπίτι του και μεγάλωσε, έλεγε, με Hank Williams, με country δηλαδή, Celia Cruz, Sam Cooke και Bobby Darin. Όλα αυτά, τα ακούμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στα τραγουδία του που κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να τα συνδυάσει, έτσι. Λέει, κάποιοι το βρίσκουν ασύμβατο, ας πούμε, ότι δεν ταιριάζει, ατέριαστο. Και εγώ καμιά φορά, λέει ο Raoul Malo, με πετάει έξω. Αλλά δεν το πολύ σκέφτομαι, γιατί κάνω ακριβώς αυτό που αγαπάω και αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Και είναι υπέροχο όλο αυτό που έκανε σε όλα του τα projects ο Raoul Malo. Ένας πραγματικά ωραίος μουσικός. Satisfied Mind, John Ekas. You heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.

Ευτυχισμένοι να κάνουν πολλά. Λίγους όμως θα ακούσεις να έχουν ήρεμο μυαλό. Αλήθεια μεγάλη και ο μεγαλύτερος πλούτος αυτός είναι, που λέει ο Τζονικάς. Βέβαια, πάρα πολύ διάσημοι που έχουν αποκτήσει αυτά τα χρήματα και όλα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα είπαν ότι ναι μεν, και η Whitney Houston το έχει πει και ο Jim Carrey, ότι δεν γίνεσαι ευτυχισμένος από τα χρήματα και την επιτυχία και τη φήμη καθόλου. Η ευτυχία σου δεν μπορεί να την εξασφαλίσει αυτό, αλλά σίγουρα σου κάνουν τη ζωή πιο άνετη, πιο ευχάριστη, πιο εύκολη και πιο όμορφη σε πολλά τη σημεία. Να λέμε τις αλήθειες. Όπως έλεγε και ο Woody Allen, λέει ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω γεμάτη τσέπη.

Get Back από το καινούριο άλμπουμ της Holly Golightly. Look Like Trouble ο τίτλος. Το κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Ο Γιώργος στέλνει τα χρήματα, δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά διώχνουν τη δυστυχία. Σωστό και αυτό. Οι επιστήμονες λένε ότι τα χρήματα μπορούν να φέρουν ευτυχία. Αυτό λέει η επιστήμη και μια έρευνα που έχει γίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο Ντάνιελ Κάνεμαν και ο οικονομολόγος Άγκους Ντίτον υπολόγισαν ότι υπάρχει ένα ποσό που μπορεί μέχρι εκεί να φέρει μια μεγάλη ευημερία. Βέβαια υπάρχει και χιούμορ στην πρώτη επιτυχία της Motown, στο τραγούδι που ακολουθεί. Εννοείται ότι είναι χιούμορ, αλλά είναι πολύ αστείος ο τρόπος που το βάζει στο τραπέζι το θέμα και λέει ότι είναι αλήθεια ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, αλλά αυτά που δεν μπορούν να αγοράσουν, εγώ δεν τα θέλω, λέει. Θέλω χρήματα, θέλω αυτά που μπορούν να αγοράσουν, λέει ο Barrett Strong. Γιατί λέει αυτά που δεν αγοράζουν τα χρήματα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, λέει, και έχω ανάγκη να πληρώσω το νίκη μου.

Και βέβαια, αφού μιλάμε για ευτυχία, για τα χρήματα, για την ευημερία, νομίζω ότι η ωραιότερη τοποθέτηση είναι του Κρισναμούρτη. Όταν κυνηγάς την ευτυχία, λέει ο Κρισναμούρτη, την αντιμετωπίζεις σαν αντίθεση στη δυστυχία σου. Δηλαδή ξεκινάς από εκεί, από τη δυστυχία δηλαδή. Και η δυστυχία μένει εκεί, καλυμμένη να σιγοβράζει. Το πρόβλημα, έλεγε ο Κρισναμούρτη, δεν είναι η απουσία ευτυχίας, αλλά η επιθυμία για περισσότερα. Η αίσθηση ότι αυτό που έχεις τώρα δεν φτάνει, η σύγκριση. Το εσύ έχεις και εγώ δεν έχω. Η επιθυμία δεν ικανοποιείται ποτέ. Γεννάει καινούρια επιθυμία. Είναι δομή χωρίς τέλος.

Peggy Sims και Spooky, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, airteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast. Γιορτάζει η Λιδία σήμερα, χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Τα λέμε αυτά, αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς, ας πούμε, επειδή είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας? Ρώτησα το ChatGPT και μου είπε ότι μπορεί κανείς να πάει να καθαρίσει μια παραλία ή το βυθό. Το βυθό είναι λίγο δύσκολο Μάη, γιατί είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα.

μείωση πλαστικών μιας χρήσης για όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο μια μέρα, ότι κάτι μπορεί να κάνει κανείς. Αυτό λέω του ChatGPT, μια επίσκεψη στη θάλασσα με σεβασμό, εγώ να πετάξει ας πούμε σκουπίδια, γιατί άλλωστε αν είναι κάποιος να πετάξει σκουπίδια θα πει η μέρα της θάλασσας δεν θα τα πετάξω, θα το πετάξω αύριο. Δεν έχει λογική αυτό που λέω του ChatGPT. Δεν γίνεται απλά σε ένα μυαλό αυτό. Δηλαδή αν κάποιος έχει το mindset να πετάξει σκουπίδι, θα το πετάξει, δηλαδή δεν θα λυπηθεί τη μέρα της θάλασσας. Αν μένεις κοντά στη θάλασσα, ακόμη και 30 λεπτά συλλογής απορριμμάτων έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, λέει.

Ρίκαρντο. Νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα από το Σινόμπο. Avant Premiere στο Σινεπαρή και μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Μείνετε εδώ. Διαγωνισμό στα social media. Κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram μπαίνεις και παίρνεις μέρος διαγωνισμούς όπως αυτός.

ταινία Αλμοδοβάρ, 4 Ιουνίου στις αίθουσες από το Σινόμπο. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να γράψεις ένα σχόλιο στα social media του κόσμου, κόσμος 93,6. Μπαίνεις στο Instagram, βλέπεις τις πληροφορίες, αφήνεις το σχόλιο σου. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου είναι παρή η ταινία για εσάς, η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, και θα κλείσουμε φυσικά με ένα τραγούδι που ακούσαμε σε soundtrack του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 20 Μαΐου είναι. Δροσούλα υπάρχει, αεράκι υπάρχει, βροχούλες έρχονται. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντζε τον ήχο μας και μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Πούρο θέατρο. Το έχουμε συναντήσει σε σάντρα Πέδρο Αλμοδοβάρ. Συνέπαρη.

0: πιούμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι ρυθμικά. Έχει και καλή μέρα. Θα έχει προφανώς και ωραία βραδιά. Γιατί χθες φανταστείτε πήγαμε στο στούντιο και είχε λίγο συννεφιά. Και μετά από ένα μισά ώρα αρχίσατε και στέλνετε μηνύματα και λέγατε πόσο βρέχει και πόσο βρέχει σε όλη την Αττική. Είχε και αυτή τη μυρωδιά που νόμιζε κανείς ότι είχε ανάψει τα γκάζια. Ήταν χθες μια μέρα περίεργη. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση αυτή η μέρα με την σημερινή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες, φίλες και φίλοι, με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε έξω στους δρόμους και επιστρέφετε στο σπίτι σας, εύχομαι καλή ξεκούραση. Αν είστε μπλοκαρισμένοι στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είχε κίνηση έξω, καλό είναι να ανοίξετε λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο σας. Δώστε λίγο ένταση. Το ραδιόφωνο σας δεν ενοχλεί κανένα, να ακούσετε ωραίες μουσικές μέχρι να φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε. Για όλους τους υπόλοιπους, σε όλο το τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας. Gloria Trevi, παρέα με τη Μολαφέρτε, ζωντανά στο El Mujer.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασης ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο του κόσμου σημείο και αν βρίσκεστε. Ομρί Σαμντάρ, Lose Your Soul. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, αφήνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα σας, προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ο Μρι Σαντάρ, λοιπόν, από το τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Γκόσλινγκ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Με τον Ζακ Σίλτς και τους Dead Man's Bones εκεί στο. Πότε ήταν, τέλη του 2011-2012. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί κάπου στην Καλιφόρνια παίζοντας indie rock το 2005-2006, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαν μαζί και το Flea πάνω στην πάντα με τους Red Hot Chili Peppers στο Los Angeles. Φανταστείτε, ο Flea τώρα αυτόν τον καιρό έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ και διαφορά στην καριέρα του και μαζί με τον Μπάσο έχει βγάλει και ένα άλμπουμ τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες jazz, alternative, εντελώς εναλλακτικό, αλλά δεν πάβει όμως να είναι jazz. Έχει και μια φοβερή διασκευή του Wichita Lyman, του Glenn Campbell με τον Nick Cave. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πραγματικά δύσκολο μεν στην ακρόαση, αλλά δείχνει ότι ο Flea μπορεί να παίζει και τρομπέτα πάρα πολύ καλά, όσο ακριβώς παίζει μπάσο με τους Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, για τους Dead Man Bones και φυσικά για τον Omri Sandar και το Lose Your Soul, που ούτως ή άλλως το αγαπάμε. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, μπαίνετε μέσα σε social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχει και διαγωνισμός μόνο στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί στην Πλάκα. Και είναι τόσο ωραίο το Σινέ Παρί, γιατί είναι από τα πιο ωραία σινεμά. Μην πω ότι είναι, πρέπει να είναι ένα από τα πιο ωραία θερινά σινεμά σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στα Βαλκάνια είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 25 Μαΐου, έχουμε την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή στις 22 του μήνα το απόγευμα. Όλοι όσοι κερδίσετε ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν τα social media, έχουμε φυσικά το Viber. Καλησπέριζουμε όλους εσάς. Καταρχήν να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στέλνετε ακόμα μηνύματα για τις ευχές σας χθες για την ημέρα των γενεθλίων. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Αντεύχομαι σε όλους και επίσημα και δημόσια και από το μικρόφωνο και για όλους τους φίλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, αλλά και από όλους εσάς τους ακροατές και όλο τον κόσμο που αγαπάμε. Πάμε τόσο πολύ και το ανταποκρινόμαστε τόσα χρόνια και στην εκπομπή κάθε μέρα, γιατί φίλες και φίλοι είναι διαδραστικό αυτό το πράγμα, υπάρχει μια επαφή ούτως ή άλλως εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε Messenger, στέλνετε μηνύματα, να μπείτε και μέσα στο Spotify, γιατί υπάρχει λίστα για το Μάιο. Κόσμος Radio στο προφίλ είναι τα τραγούδια, τα 20 τραγούδια, επιλογές από τους παραγωγούς του Κόσμος, προτάσεις για το μήνα που τρέχει. Και είναι και κομμάτια που ακούμε και κομμάτια που αγαπάμε και κομμάτια που θα αγαπήσουμε και είναι προτάσεις του κόσμου μέσα από την ενημερωμένη Spotify playlist που τρέχει κάθε μήνα με 20 διαφορετικές επιλογές εδώ από τους παραγωγούς του κόσμου.

0: was young.
1: Yesterday when I was young. Λοιπόν, αυτός είναι ο Roy Clark στο Reorchestrated Theme που έκανε ο Inspiro πριν από μερικά χρόνια. Ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έκανε ο Roy Clark. Αν και ο ίδιος, φανταστείτε έτσι, είχε ξεκινήσει με τη Wanda Jackson το 59 να παίζει ροκαμπίλι.

την Wanda. Και αργότερα βέβαια με τον Jimmy Hensley. Αργότερα έκανε πολύ τηλεόραση ο Roy Clark, μια πολύ πετυχημένη μουσική τηλεοπτική σειρά. Και φανταστείτε ότι είχε ξεκινήσει τότε με τον ερχόμενο αστέρι, με τον Jimmy Dean, που είχε γράψει το King of the Road στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση στην αμερικάνικη τηλεόραση για πάνω από 25 χρόνια. Όλα αυτά για τον μεγάλο Roy Clark και το Yesterday Day When I Was Young, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά στην Ευρώπη με τη φωνή του Ασναβούρ. Και εκείνη την εποχή στα γαλλικά είχε γίνει και στο ελληνικό κοινό, το είχαν ακούσει πολύ. Καινούριο άλμπουμ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο Ντεζιεζή την προηγούμενη εβδομάδα. Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία. So good. Τι καλά.

Αυτό είναι ο Ζίκι Μάρλι. Ζίκι Μάρλι, ωραία συνεργασία. Το τρομπόνι αυτό που ακούτε ανήκει φυσικά στον τρομπόν Σόρτι. Δεύτερα φωνητικά έχει κάνει η Σίλα Ι. Από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο Bright Side. Και με πολύ δυνατές συνεργασίες και με την Νίκα Κώστα και με τον Τζέικ Σιμαμπουκούρο. Το έχουμε πει, είναι ο καλύτερος μουσικός γιουκαλίλη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεται από τη Χαβάη. Έχει συνεργαστεί με τους Doobie Brothers, συνεργάζεται με τον Mick Fleetwood. Εδώ τώρα και στο νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, που το έκανε παραγωγή παρέα με τον αδερφό του στο Los Angeles. Ούτως ή άλλως στο Los Angeles χογραφούν εδώ και χρόνια. Μένει νομίζω στο Los Angeles. Έχει ένα σπίτι στο Kingston, φυσικά στην Τζαμάικα. Αλλά έχουν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στούντιο. Το κοίταγα λίγο πριν από κάνα δύο χρόνια. Ένα στούντιο που ονομάζεται Rebel Lion Studio. Και έχουν φύγει όλοι οι Τζαμαϊκανοί και έχουν ανέβει στο Los Angeles να ηχογραφήσουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία πολλές φορές που παρακολουθούμε. Μου λέτε μερικές φορές, ρε Πέτρο, το στούντιο το τάδε στον Άσβιλ, το στούντιο το τάδε στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, αν μπείτε μερικές φορές μέσα και βλέπετε το κομμάτι της παραγωγής και τι ηχογραφεί ο καθένας και βλέπετε πραγματικά μέσα στο στούντιο που ηχογραφούν, αν δείτε το στούντιο του David Byrne στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή στη Real World που είναι μέσα στο δάσος και πραγματικά βλέπει όλα τα βουνά επάνω στη Σκωτία και στη Βόρεια Αγγλία και δείτε πού ηχογραφούν οι άνθρωποι, θα πείτε ναι, ok, αυτό είναι πραγματικά. Ή το Black Rock όταν το στούντιο στη Σαντορίνη που έχει από κάτω τον κρεμό και ηχογραφούσαν από τους Μετάλλικα και τον Μποναμάσα μέχρι την γυναίκα του Κόσμος και του Νιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις τώρα μέσα και βλέπεις τα στούντιο και λες τώρα για όνομα του Θεού που γράφουν οι άνθρωποι. Είναι ωραίο. Τη γυναίκα του Τόμ Χάνκς έλεγα. Είχε πάει να δει το στούντιο και μπήκε μέσα και ηχογράφησε. Home again. Εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Αγίπ, η γνωστή οικογένεια του Μωρίς, του Ρόμπιν και του Μπάρι Γκίμπ. Και βέβαια έβγαλαν οι Bee Gees εξαιρετικές μουσικές, μεγάλες μελωδίες. Το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 14 χρόνια που σας σήμερα έφυγε στο Λονδίνο νεότατος 62 χρονών ο Ρόμπιν Γκίμπ. Ο μόνος που έχει μείνει από την οικογένεια είναι μόνο ο Μπάρι, γιατί υπάρχει και ο Στίβ Γκίμπ που είναι ο ανιψιός της όλης οικογένειας, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μουσικός, γεννημένος το 73, αλλά ο Στίβ Γκίμπ αυτή τη στιγμή παίζει κυρίως, τον ξέρουν κάποιοι με τους Kingdom of Sorrow, όπου είναι heavy metal μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι απλά για να ακολουθήσει και εκείνος, ο γιος του Μπάρι Γκίμπ είναι, για να ακολουθήσει λίγο όλη αυτή την οικογένεια. Είχε παίξει κάποια στιγμή κιθάρα στην οικογενειακή μπάντα, αλλά βέβαια όταν λέμε για τους Bee Gees είναι αυτός ο ήχος που δημιουργήθηκε από το Isle of Man και αργότερα στο Manchester και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, μιας και λέμε για τον Ρόμπιν Γκίμπ που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα, η πρώτη περίοδος των Bee Gees εγώ θεωρώ ότι ήταν και η πιο γόνιμη, ήταν η ψυχεδελική τους, αν θέλετε, πινελιά εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Μεγάλη Βρετανία, με τα πρώτα 3-4 άλμπουμ που αν τα ακούσετε πραγματικά σίγουρα θα τα μνημονεύσετε, και το πρώτο και το Spikes and Specs και το ομώνυμο και το Horizontal μέχρι το Odessa, μέχρι το 69-70. Μετά άφησαν αυτό το ψυχεδελικό ήχο και έκαναν κάτι που το έχουν κάνει πάρα πολύ λίγες μπάντες αυτή τη στιγμή και συγκροτήματα στον πλανήτη, και το λέω ότι ακολούθησαν και μπήκανε μέσα στο κλίμα της εποχής, και πολύ περισσότερο όταν μες δεκαετία του 70 ηχογράφησαν και το Stayin' Alive και το How Deep Is Your Love, όπου θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα soundtracks των 100 εκτών, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και φυσικά με τις μουσικές και με τις μελωδίες που μπήκε πραγματικά η δίσκο μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αργότερα στο Studio 54, και αυτό το έκαναν αυτή τη μετάβαση Bee Gees, όπου πολύ λίγες μπάντες είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν.

να προσαρμοστούν πραγματικά στα μέτρα και στα σταθμά της εποχής. Αφού λέμε για το Μάντσεστερ, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, παιδί γεννημαθρέμα το Μάντσεστερ, και Shoot You Dead.

Αυτός λοιπόν είναι ο Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε στις μελωδίες και στα τραγούδια από την Αργεντινή. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε είχαν γίνει σε παραγωγές των Hilton και Garza, των Thievery Corporation. Thievery που θα έρθουν στην Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μπαίνουμε σε ένα ήχο Latin, σε έναν ήχο που ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε και την jazz και την Latin. Αφενός μεν την jazz, γιατί έρχεται το Athens Jazz Festival, το αγαπημένο μας φεστιβάλ που δίνουμε ραντεβού όλοι εμείς και όλοι εσείς στην Τεχνόπολη. Φέτος λοιπόν 25 χρόνια Athens Jazz Festival, το παλιό Τεχνόπολη Jazz Festival, το Athens Jazz Festival όπως θέλετε το λέτε, το οποίο θα λάβει χώρα από την άλλη Δευτέρα. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς παραδοσιακά στις 8 η ώρα το βράδυ, μεταδίδοντας τον Παλμό και πολύ περισσότερο την πρώτη μέρα που είναι το ελληνικό setup με τον Σταύρο Λάτσια Quartet, το My Ennio Morricone που θα παρουσιάσει και τους Greek Cooking Band στις 10.30 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, θα έρθουν και από το μικρόφωνο, θα τα πούνε, θα τα πούμε, θα μεταδώσουμε φυσικά το κλίμα της ώρας και της ημέρας, και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί πάντα μαζευόμαστε όλοι και αγαπάμε ιδιαίτερα και την Τεχνόπολη και αυτό το φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και συμπέφτουν 25 χρόνια με το δικό μας τον κόσμο. Θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη φέτος όμως και την Παρασκευή, και την Παρασκευή σε μια δυνατή μέρα από τα ξένα σχήματα. Φέτος λοιπόν θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου παράλληλα, να το πούμε και αυτό, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ φέτος, ούτως ή άλλως για τα 25 χρόνια του Jazz Festival, με φωτογραφική έκθεση, με έκθεση κόμικ, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πάρετε ούτως ή άλλως και τα παιδιά σας μαζί, και βέβαια να συναντηθείτε όλοι και να δείτε ωραία πράγματα, να δείτε ωραία σχήματα δωρεάν. Μπορώ να πω, κοιτώντας λίγο το setup και το πρόγραμμα και του φετινού φεστιβάλ, πολλά ονόματα από αυτά που βλέπουμε δωρεάν στην Τεχνόπολη, να έχετε υπόψη σας ότι στο εξωτερικό πληρώνονται. Δηλαδή δεν είναι όλα for free όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι και καλή ευκαιρία να έρθει κάποιος, να πάρει τα παιδιά του, να πάρει τους φίλους του, την οικογένειά του, να ακούσει ωραίες μουσικές, να μπει μες στον Παλμό και να νιώσει λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Όλα αυτά Δευτέρα ως Παρασκευή θα βρίσκεται το κόσμος κοντά στο Mid Market, εκεί στην επαιτειακή διοργάνωση του φεστιβάλ για τα 25 χρόνια. Κόσμος Jazz Party το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καραζάτε Roof Stage. Ένα μοναδικό μίξ και με Latin και με Jazz και φυσικά με πολύ όμορφες μουσικές και με ένα πάρτι αντάξιο φυσικά της, του ονόματος της Ροζάνα Μαϊλάν, όπου θα βρεθεί επάνω στη σκηνή με 11 μουσικούς, θα φέρει τον Παλμό της Κούβας, όλο αυτό το ρυθμό και τα πάντα που μπορούν να σκάνουν να χορέψεις, να τραγουδήσεις, να διασκεδάσεις, να μαζευτείς και με θέα την Τεχνόπολη. Έτσι πάνω στην ταράτσα ακριβώς στον Καζάρτε, Καζάρτε Roof Stage, και παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για να ανοίξει το συναυλιακό καλοκαίρι και επίσημα, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει. Για κάποιους έχει ανοίξει η hard rock πλευρά, έχει ανοίξει. Περιμένουν και το Σάββατο τους Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήρθαν εκεί Metallica, έχουν βγει τα πρώτα heavy groups. Αλλά είδαμε και Patti Smith, ήρθε και στο Floyd η Tinariwen. Πολλά, πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς με τους Caruan και το Reflections of a Poem. Πάμε μέχρι τις 9. Με αυτό το μουσικό που μας έρχεται από την Αυστρία, κουρδικής καταγωγής, βάζοντας το Fusion και το Oriental μες στη μουσική, θα μας πάει μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
6: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
5: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαΐα, αυτή είναι η Τζίλιαν Κανιζάρες από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 με τζαζ μουσικές και με τζαζ ρυθμούς που θα ακολουθήσουν και προς το τέλος της εβδομάδας. Και φυσικά με αποκορύφωμα την άλλη εβδομάδα, είπαμε, Jazz Festival, θα βρεθεί ο κόσμος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για άλλη μία χρονιά. Και δύο μέρες φέτος, και την Δευτέρα και την Παρασκευή, στη Τεχνόπολη, στον Γκάζι, μαζί με όλους εσάς, να μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό. Μία μέρα, την Παρασκευή τουλάχιστον, 29 του μήνα, μία μέρα πριν κάνουμε το μεγάλο πάρτι ακριβώς απέναντι, στη Βουτάδων, στον Καζάρτε, στην Ταράτσα, στο Roof Stage. Και βέβαια τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές, για να ανοίξει όμορφα το 25ο Jazz Festival και να γιορτάσουμε και τα 25 χρόνια του Κόσμος. Μην νομίζετε να τα γιορτάσουμε μόνο φέτος, μόνο μάλλον την άλλη εβδομάδα. Θα γίνουν πολλά δρόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πράγματα εκτός. Να είμαστε καλά, να τα ζήσουμε και να περάσουμε όλοι καλά και εσείς καλύτερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, να το δώσουμε και λίγο παραπάνω μόνο στην κιθάρα. Αυτά έλεγε ο Χωσέ Φελισιάνο, παίζοντας τι άλλο, τις μουσικές του φίλου του, του Μάικλ Τζάκσον. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο να ερμηνεύει Billie Jean. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια στον Καζάρτε, είχαμε μιλήσει, έχω μιλήσει 2-3 φορές με τον Χωσέ Φελισιάνο από τότε. Αλλά το ωραίο ήταν ότι παίζοντας μουσικές και συζητώντας φυσικά για τις μουσικές του, είχα πει πόσο πολύ ήξερε τον Μάικλ Τζάκσον, τον MJ. Μου λέει, εγώ όταν είχε γεννηθεί ο Μάικλ Τζάκσον, τον ήξερα και μάλιστα είχαμε ψιλοδουλέψει όταν ήταν ακόμα στους Jackson 5. Η διαφορά είναι ότι όταν έπαιξε τον Billie Jean και έβγαλε το Thriller, προφανώς και λόγω της σχέσης του τότε και με την παραγωγή και στο στούντιο, ήταν ούτως ή άλλως και στο We Are The World και σε πολλά πράγματα, ο Χωσέ Φελισιάνο εξάλλου ήταν και είναι ακόμα ένα τεράστιο όνομα και κεφάλαιο στη Spanish Latin μουσική. Και πει το εξής, ότι ήταν η μεγάλη πρωτοπορία που έκανε ο Χωσέ Φελισιάνο ήταν ότι έβαλε την πλαστική τις πλαστικές χορδές, την κλασική κιθάρα στην rock και στην pop μουσική. Και αυτό δεν το έκανε μόνο με τον Billie Jean, αυτό το έκανε και σε πολλά κομμάτια. Και ακούμε σήμερα όλη την ημέρα για το Μάτζαρεκ, που πέθανε ο Μάτζαρεκ. Όταν το ρώτησα πώς του φάνηκε τότε το Light My Fire, μου λέει, εγώ δεν είχα προλάβει ούτως ή άλλως τον Μόρισον, αλλά μία φορά που είδα τον Κρούγκερ και τον Μάτζαρεκ και ψιλομιλήσαμε το 75-76, άφησε να εννοηθεί από τον Μάτζαρεκ ότι καλά έκανες και πήρες το τραγούδι εκείνη την εποχή, το διασκεύασες και έπαιξες, γιατί ούτως ή άλλως ο Μόρισον βρισκόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλανήτη και σε ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Καλά έκανες και πήρες το κομμάτι και το ηχογράφησες εκείνη την εποχή, και φυσικά με την αλλογή της δισκογραφικής εταιρείας, γιατί κανένας δεν έπαιρνε τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι οι Doors ήταν ξεγραμμένοι από παντού στην Αμερική, δεν τους πήραν ούτε στο Woodstock, και με όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, θεωρητικά είχε κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είχαν πάει και άλλοι καλλιτέχνες τότε. Αλλά η κίνηση του να πάρει ένα κομμάτι το οποίο ήταν αμυγός ροκ και signature song τελικά, όπως έδειξαν τα πράγματα και η ιστορία της μουσικής, το να κάνεις το Light My Fire και να του βάλεις classic guitar με πλαστική χορδή, τότε ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο. Και το λέω αυτό για τον Michael Jackson, γιατί ο Michael Jackson, κοιτώντας και ειρήστο εμπαρόδο με την ταινία που έχει ανέβει αυτές τις μέρες και παίζεται στη μεγάλη οθόνη, έχει μπει και στην κορυφή στο Billboard, στο Billboard 200, κυρίως στους καλλιτέχνες, στο Artistic Show. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ξαναμπαίνει στο Billboard Global 200 λόγω της κυκλοφορίας και της ταινίας του. Φανταστείτε ότι ο Michael Jackson έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Pull Stop the Rain, πριν από μερικά χρόνια ο John Fogerty έβαλε μέσα στο στούντιο τους φίλους του και τον Bob Singer.

Pulse of the Rain από το 1970, από την εποχή των Creedence Clearwater Revival και το Cosmos Factory, βάζοντας τη folk, τη rock και το roots rock μέσα στο χάρτη, και φυσικά τον John Fogerty μετά από τόσα χρόνια να μην ξεχνάει αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα τα τραγούδια που έγιναν διάσημοι Creedence σε όλο τον πλανήτη, και με το Looking Out My Back Door και με το Long As I Can See The Light και πολλά πολλά άλλα, εδώ παρέα με τους φίλους του από το 2012. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Νέα Υόρκη, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Νέα Υόρκη, μας κάνει τα ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στην Αμερική. Woman of the Ghetto από το ιστορικό Spice of Life της Marlina Show.

Αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες που αναβιώνει μια ολόκληρη σκηνή, την μουσική σκηνή στο Όστιν, στο Τέξας, αλλά και τη Σόουλ, και μάλιστα πάρα πολλά χρόνια είχε να γίνει η αναβίωση αυτής της σκηνής και από τον Λίον Μπρίτζες, αλλά και από τους Black Pumas, τους Bastards of Soul και πολλές πολλές άλλες μπάντες. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε το τελευταίο άλμπουμ, το Bamboos, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
2: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τους Thievery Corporation και επιστρέψαμε με τους Thievery Corporation που θα τους δούμε και στην Αθήνα φέτος παρέα με τους Wailers, αυτή την μπάντα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντά τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley στις 11 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Thievery Corporations λοιπόν στο 10ο Release Athens Festival που λαμβάνει χώρα για άλλη μια φορά, όπως τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε όλοι, στην Πλατεία Νερού. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Don't think twice, it's alright.

Just like Jesse James. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. Σήμερα έψαχνα λίγο τα κομμάτια. Έπεσα πάνω στο Just Like Jesse James και λέω εντάξει, αυτό είναι και λόγω της ΕΡ και λόγω της ημέρας. Βρήκα δυστυχώς την alternative version, όπου η alternative version ήταν το ένα κομμάτι, το ένα κανάλι που είχε μόνο τα μισοφορητικά. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε κανονικά την ΣΕΡ να τραγουδάει Just Like Jesse James. ΣΕΡ που σήμερα κλείνει τα 80, παρακαλώ.

Just like Jesse James. Λοιπόν, αυτή είναι η Σερ, την ακούσαμε ολόκληρη. Θα σας πω, φίλες και φίλοι, λοιπόν, τι έγινε, για ποιο λόγο το ακούσαμε έτσι στην αρχή του τραγούδι. Καταρχήν, το Just Like Jesse James είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Σερ στα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1989, από το Heart of Stone. Ήταν ένα από τα άλμπουμ, από τα άπειρα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί και έχει βάλει φαρδιά πλατεία για την υπογραφή του ο Desmond Child. Desmond Child, ετοιμάζουμε ένα φοβερό podcast, φίλες και φίλοι. Τις επόμενες μέρες θα μάθετε περισσότερα για την ζωή του Desmond Child, για το βιβλίο που έχει γράψει, για την αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει και για όλα αυτά που έχει κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος, μεγάλος μουσικός, παραγωγός, arranger, στιχουργός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχει πουλήσει κοντά 1 δισεκατομμύριο δίσκους μέχρι σήμερα. Και βέβαια το Just Like Jesse James ήταν η παραγωγή του Desmond Child και της Diane Warren. Είχε κάνει και φωνητικά, μου το είχε πει κάποια στιγμή και στη συνέντευξη, αλλά όλα τα άλλα τα αφήνουμε λίγο για έκπληξη, δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Όλα αυτά όμως για τη Σερ, που σίγουρα η Σερ θα γιορτάσει και γιορτάζει τα 80 της χρόνια, είναι ενεργή ακόμα, μπορεί κανονικά να, όχι να τραγουδήσει όπως τότε βέβαια, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και πριν από 1,5 χρόνο ανέβηκε και ένα Broadway show με θέμα τη ζωή της, όπου βέβαια και η ίδια το παρουσίασε και τραγούδησε σε 2 κομμάτια στο Broadway στην Νέα Υόρκη. Όλα αυτά για την Σερ που γιορτάζει, για τη Σερ που την τιμάμε και βέβαια τη θυμόμαστε πάντα, αφενός μεν για το γάμο της με τον Greg Goldman, που μόνο γάμος δεν ήταν, για τη συνεργασία της και φυσικά για τον Sonny Bono που έκανε το μεγάλο μπαμ στην δεκαετία του 60. Εμείς πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη και Favorite Things αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο ή αλλιώς Μαρία Σλατάνη και το Small Philosophy στο νέο της άλμπουμ που ακούτε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο.

Αποκλειστικά λοιπόν από τον κόσμο η Αλκιόνη και το Favorite Things από το άλμπουμ της που κυκλοφορεί στο τέλος της εβδομάδας. Και κάπως έτσι πήγαν σήμερα εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ο Πάπης Δούκαρος ήταν πάντα στον ήχο και θα παραμείνει μέχρι τις 12. Παρέα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη που ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. I want you. Ρεμιξαρισμένος Marvin Gaye. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα τον Ιούλιο. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Joe Coy, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Joe Coy ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, θα θυμηθούμε σήμερα τον Τζο Κόκερ με αυτή την καταπληκτική φωνή. Βρετανός τραγουδιστής με μια πολύ δυναμική παρουσία στις συναυλίες του, με μια πολύ έτσι προσωπικό στυλ κίνησης. Summer in the City, Τζο Κόκερ. Μπάμπη Δούκαρο είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του Κόκερ σήμερα. Αλλά να πάμε και στο σήμερα. Rolling Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Foreign Tongues. Αυτό είναι το In the Stars. Βγήκε ένα βίντεο κλιπ το οποίο χρησιμοποιεί deepfake technology. Πολλούς drummers, πολλές κιθάρες. In the Stars, Rolling Stones.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 80 η Σέρ, το έλεγε πριν και ο Πέτρος. Με καταγωγή από την Αρμενία, ο πατέρας της Σέριλ Σαρκιζιάν, μια θεά της pop. Που ξεκίνησε η δόξα της το 65 μαζί με τον ντουέτο Sony and Cher και το τρομερό τους τραγουδάκι I Got You Baby. Θα πάω στο 1963. Ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε από τον Ρούμπι Κλάρκ.

Λοιπόν, 80 χρόνια η Cher, πολύ βραβευμένη, Emmy, Grammy, χρυσές σφαίρες, Oscar. Της αρέσει να το σαρκάζεται, Uber Star. Και έχουν μείνει και στην ιστορία πολλές ατάκες που

Μισελ σίγουρα υπήρξε μια γυναίκα η οποία παρουσίασε, προσδιόριζε μάλλον την pop μουσική, τη μόδα, την τηλεοπτική περσόνα και κινηματογραφική περσόνα. Παραμένει πάντα επικαιρή, μια καριέρα 6 δεκαετίες.

Είναι χίλιες φορές πιο δύσκολο να επιστρέψεις παρά να γίνεις διάσημος. Γιατί το να κάνεις comeback είναι σχεδόν αδύνατο. Η Σέρκια να κάνει comeback και κάνει comeback πάντα.

Αυτή είναι η Jessie Ware και θα κάνουμε άλλη μια βουτιά στο παρελθόν. Να πάμε αυτή τη φορά στα γενέθλια ενός Ιταλού, του Αλμπάνο, Αλμπάνο Αντώνιο Καρίσι. Μαζί με Ρωμίνα Πάουερ, που τραγούδησε αυτήν την τεράστια επιτυχία, Felicita.

να υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, θα είμαστε στο φεστιβάλ, στο Athens Jazz Festival, που γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια. Μαζί και εμείς με το φεστιβάλ θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τα δύο βράδια. Εγώ και ο Πέτρος κυρίως, αλλά και άλλοι θα είναι εκεί, η παραγωγή του κόσμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ γιορτάζει 25 χρόνια και το γιορτάζει όντως. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1964 για την Ινα Σιμόγουν, εδώ από τον Τζο Κόκερ.

Λοιπόν, Athens Jazz Festival γιορτάζει 25 χρόνια. Υπάρχουν και παράλληλες δράσεις. Υπάρχει μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας. 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μιας διαδρομής. Μια έκθεση σε επιμέλεια του Θόδωρου Μάρκου και του Βαγγέλη Πατσιαλού. Μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ. Μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές μέσα από το φακό 10 φωτογράφων. Μια έκθεση κόμικ μουσικό μας σε συνεργασία με, με το Comic Don Con Athens. Ένα ομώνυμο διαδραστικό κόμικ της Μαρίας Όλιας Ντακογιάννη που δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην εικόνα, την αφήγηση και τη μουσική.

διαδραστικό installation με ολογράμματα συνεργασία με το Athens Digital Art Festival. Live sketching με doodles από την ομάδα Do, Do and Do. Και βεβαίως οι σταθεροί συνοδοιπόροι βεβαίως του Athens Jazz, εμείς και το Meat Market.

Πέρα το βράδυ 25 Μαΐου, Σταύρος Λάντσας με το κουαρτέτα του, ελληνική συμμετοχή, θα παρουσιάσουν My Ennio Morricone. Και στις 10.30 στη σκηνή της Τεχνόπολης ανέβει μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το Athens Jazz Festival, The Greek Cooking Band.

Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί και τη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο ακριβώς δίπλα στον Καζάρτε, στο Καζάρτε Roof Stage. Σας καλούμε στο πάρτι μας με χρώμα Λάτιν αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα από την Κούβα, είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, ο Busta Rhymes κλείνει τα 54. Trevor George Smith Jr., Αμερικανός ράπερ. Και αν έχει υποψηφιότητες στα Grammy αυτός, άπειρες. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Συνεργασίες με το ποτάμι ατελείωτες. Εδώ με τις Pussycat Dolls στο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Η καταπληκτική ερμηνεία του Joe Cocker στο Unchain My Heart του Ray Charles. Εδώ στον αέρα, στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1944 γεννιέται

τον οποίο βεβαίως θυμόμαστε όλοι για τις καταπληκτικές του ερμηνείες. Ρομπίνα Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, Μόμπι για τη συνέχεια. Μαζί του Lady Blackbird, Dark Days, έρχεται ο Μόμπι. In the day... 1η Ιουλίου, Release Festival.

Λίγο πριν η Άσα Πούτλη από την Ινδία τραγουδούσε Lies, Lies, ψέματα σε ένα remix Crack and Smack. Και εδώ η μεγάλη επιτυχία της Φως Γκάλ που έγραψε ο Μισελ Μπεργέ το 1987.

Adrian Gurvich, album El Assassino, 1980. Τραγουδά για ένα νέο κόσμο και μια νέα ζωή.

Ήταν το 17ο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison, Poetic Champions Composed, το 1987. Τώρα και να έγινε κλάσικ για γάμους και έγινε κλάσικ για ταινίες, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Someone Like You. Millie Jackson, If Leaving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Για να μείνουμε σε ερωτικές μπαλάντες και να έρθει και ο Τζο Κόκερ να τραγουδήσει You're So Beautiful.

Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως έχει ταυτιστεί με τον Τζο Κόκερ, αυτό που μόλις ακούσαμε. Το 1974 το ηχογράφησε. Ανέβηκε νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του. Και από εκεί στον Billy Withers. Γκράβε Washington, Billy Withers, Just the Two of Us.

Just a little bit of love, Curtis Mayfield ήταν αυτός. Επαναλαμβάνω, το πάρτι μας 30 Μαΐου. Γκαζάρτε rooftop. Θα είμαστε όλοι εκεί. Το πάρτι θα είναι Latin, θα είναι μαζί μας μια κουβαρή τραγουδίστρια με την 11 μελή ορχήστρα της. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είστε όλοι καλεσμένοι.

σαν σήμερα γεννιέται ένας πολύ πολύ πολύ γλυκός πρίγκιπας, ευτραφής ο Ισραήλ Καμαϊκο Όλε. Που μας χάρισε αυτό το καταπληκτικό medley Somewhere Over the Rainbow και What a Wonderful World με το γιουκαλέλι του. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαβάλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São

τρίο είναι αυτό, με το όνομα και το κουμπέ, που έρχεται από την Μποκοτά μεριά και ουσιαστικά μας λεντάει Αφροκαρίμπιαν ήχη και ρυθμοί και ένα modern hip hop που σε ανεβάζει επικίνδυνα. Οι και το κουμπέ το γύρισαν στη Λάτιν μουσική ακριβώς για να παρτάρουν, και αυτό είναι το στίχημα που βάζουν και με τον Uproot Andy, ο οποίος έρχεται από τη Νέα Υόρκη για να βάλει το κάτι της του σε αυτό το μπάμο αντάλε ντούρο, το οποίο και σκάει μύτη εννοείται στον Νίκο. Αντοχής. Αντέχουμε με μουσικές, αντέχουμε με νοητές διαδρομές, αντέχουμε με παρέες. Αυτό είναι το στίχημα, εκεί αποτυπώνεται το στίγμα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα και φύγαμε. Για πού? Για πού, για πού, για πού? Θα πάμε στους Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε, οι οποίοι έρχονται από το Περού και έχουν να μας πούν πολλές ιστορίες για τις μουσικές τους. Εδώ οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε κλείνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο από αυτή την τριλογία που έφτιαξαν στο παρελθόν. Έχουν διαλέξει tracks και αγαπημένες μουσικές ανά τα χρόνια και ηχογραφούν στη Λίμα. Ούμος είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Μπαραμπάς.

Home, αλλά θα επιστρέψουμε όμορφα και ωραία με το Blend Miskin, αλλά και την παρέα του που φτιάχνουν μουσικές στη γειτονιά μας. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτή τη φορά ο Blend Miskin υπογράφει μαζί με τους φίλους του, ο Δημητρακόπουλος στο κανονάκι.

επιστρέψουμε στα βόρεια να συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, τον Χένρικ Σβάρτς δηλαδή, ο οποίος μπλεντάρει στο Βερολίνο μουσικές που έρχονται από την Αφρική.

www.cosmosradio.gr και από παντού είπαμε, δεν είπαμε, ούτε AirTeco έχουμε πει που μας βρίσκεται on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Wake up, they are the people of the myths. Ναι, η Yoruba Soul και το καινούριο τους υπογράφουν Ira and the

μόνος του μια μοναδική ιστορία, γράφει τις μουσικές του και αντλεί από τις ρίζες του. Το άλμπουμ αυτό το ηχογραφεί πάντα με την Second Band και ο Γκέι Ντουμπλέι Αμπολέ είναι ακριβώς εκεί, στη Γερμανία.

Λίγο πιο πέρα στο Λονδίνο, ο Άντριαν Γιάνγκ φιλοξένησε τον Έμπο Τέιλορ, Αλίσα Χίντ Μοχάμετ, και εδώ η ιδέα είναι να ηχογραφηθούν μεγάλα το τέμ της μουσικής στο σήμερα. Feeling είναι το άλμπουμ.

σούπερ ταλαντούχος ο Κεσάδα, μαζί και η Τίτα Λίμα, εδώ ένα ξεχωριστό σόουλ που έρχεται από το Echo Hotel, αλλά και τους Echo Kendra.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Life. Τα έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, αλλά ποιος τον άκουγε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ωρίτσα μας, στην αλλαγή πλευράς μας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τραγούδια. That's the way I like it.
1: That's life.

έρχεται με το όνομα Robert Finlay και έχει πολλές ιστορίες στη βαλίτσα του. Αυτός τις έχει και εμείς τις χρειαζόμαστε. Έτσι πάνε αυτά. You got it and I need it. Robert Finlay. Από τα Blues by YouTube.

0: What is a problem? What is a problem? What is a problem? When you love them women and they don't love you.
1: I am the master of sex.
2: Φτάνουμε πάντα στους τελευταίους ποιητές, σε αυτούς που επενδύουν σε μια ιδέα, στον Prince Fatty, που εδώ μαζί με τους Last Poets έφτιαξε

να ξεχάσεις τον πόνο σου, την αρρώστια σου και να χορέψεις. Αυτό ήταν το στοίχημα που έβαζε χρόνια πίσω ο Bob Marley με τους Wailers. Εννοείται τα κέρδισαν όλα, δεν ξέρω τι έμειναν στα παιδιά. The belly full but we hungry. Εδώ ο Skip Marley μας

Ναι, θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω σε ένα άλλο γόνο του Φέλα, αυτόν που έρχεται εδώ με την παρέα του Γκαουντί αλλά και του Don't Let. Day είναι το κομμάτι όπου εμφανίζεται ο Σεούν Κούτι μαζί με τους Eagles.

Πία Φλασάκη και Τέλε Σωσίμη. Είναι το δίδυμο που έφτιαξαν στο Λονδίνο για να τραγουδήσουν τις μουσικές τους. My beautiful city, λένε.

Crusaders τους έχουμε συναντήσει πολλές φορές εδώ στον κόσμο μας, τους Afrobeat Crusaders και τον Segunda Misa που έρχεται με αυτό το Saturday.

τώρα που ο Carl Hector έφτιαξε καινούριο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Whitefield, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ που δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ολόκληρα χρόνια, το Earthology, Whitefield Brothers και Safari Strat.

τρίο Μαριτζάτα έρχεται βεβαίως από την Αφρική. Το όνομα αυτών Μαριτζάτα περπατούν μόνοι, όχι έρημοι, μόνοι. I walk alone.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να βολτάρουμε κάθε νύχτα με τις μουσικές μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλέξανδρος Καζελάκης φρόντισε τον Νίκο, δίνει τραχιδόνα και διάλεξε βόλτες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κοσμοσradio.gr. Κόσμος 94.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 90.